της αγάπης έμματα από τον Δημήτρη Βάση. Ακού και φωνή των ήρων από την πόλη. Όμορφη πόλη. Ένα τραγούδι από τον Αντώνη Κορονέο.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Παντελής Παντελίδης. Είχα κάποτε κάποια αγάπη.

δύο λέξεις. Γύρνα καν στο σπίτι σου απ' έξω. Μετά μη σκεφτείς να με μαζέψεις.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίλα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδιντον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ήταν ο Δημήτρης Μπάσης. Βρέχει στη νύχτα. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Συνεχίζουμε με τα χορευτικά τραγούδια από την Πάολα.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Ήτανε ο Νότης Φακανάκης, τα κλεμμένα. Ραδιοφωνικό σταθμό κεντρική πόλη.
1: Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
2: Ευχαριστώ. Η φωνή των Ελλήνων πάντα στο πλευρό σας.

0: Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχνάτε, εκπέμπουμε και στη συχνότητα των 101,9 FM στέρεο.
1: Είμαι η Νάγια και με ακούτε στο Χαμός Ελιά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μίκης Θεοδωράκης, του Μικρού Βοριά.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας.

727 222 2020. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2180.

0: 33. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Βουρίου Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Κρήγορε Beach.

Ακούτε Φωνή των Νέων από τη Φλόριδα. Δρόμοι παλιοί. Από τον

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα Ιγκρίο. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεγέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με Νότις Φακιανάκη, ζωντανή μετάδοση.

0: KFC Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Crossman Road, στο Tampa Springs, απέναντι από το St. Pete Collins. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 1520 in India Rockwings.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Θα συνδεθούμε τώρα με την Φωνή της Ελλάδος. Θα επανέλθουμε με τα προγράμματα της Φωνής των Ελλήνων στις 11 η ώρα το βράδυ.

0: Μετάλλια στο Μήκος το 1958, το 62 και το 69. Ο Μίλτος Τεντόγλου ενισχύει τον μύθο του. Ο αθλητής των μεγάλων αγώνων, των μεγάλων διακρίσεων.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είναι χάρη με ανάρτησή του τον Μίλτο Τεντόγλου για το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, τονίζοντας. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμη φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά. Συγχαρητήρια, Μίλτο. Άλλο ένα χρυσό μετάλλιο προστίθεται στις τόσες διακρίσεις σου. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου. Ανέφερε στην ανάρτησή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι ένα τεράστιο επίτευγμα για τον Έλληνα αθλητή που σε συνδυασμό με τα χρυσά μετάλλια σε Ολυμπιακούς αγώνες και παγκόσμια πρωταθλήματα τον αναδεικνύει ως έναν από τους καλύτερους αθλητές όλων των εποχών σε διεθνές επίπεδο. Υπογράμμισε στην συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Χειρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Εικόνες βιβλικής καταστροφής καταγράφονται στην Κολομβία, που βιώνει μια εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες. Τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες και χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ο πρόεδρος κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς ολόκληρες πόλεις όπως η Περέιρα και το Κάλι έχουν ισοπεδωθεί. Δεκάδες κτίρια και ένα νοσοκομείο κατέρευσαν, με τα σωστικά συνεργεία να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων στα συντρίμμια.

0: κόσμος πιάνει το κεφάλι του από το σοκ. Ουλιάζει, τρέχει να σωθεί. Γύρω, κτίρια, εκκλησίες καταραίουν. Τρόμος, απόγνωση, σοκ. Ο χρόνος έχει σταματήσει στις 7:34 το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου, όταν σημειώθηκε στην Δυτική Κολομβία ο ισχυρός σεισμός των 7,4 Ρίχτερ. Εργάτες προσεύχονται καθώς προσπαθούν να στηριχτούν πάνω σε σκαλοσιές που ταλαντεύονται. Ένα Airbus 320 τραντάζεται έντονα ενώ ετοιμαζόταν για απογείωση. Πανικός και σε νοσοκομεία. 16 άνθρωποι παγιδεύτηκαν για τουλάχιστον 6 ώρες μέσα στις καμπίνες τελεφερίκ. Ώρες μετά το ισχυρό χτύπημα, οι κάτοικοι της Κολομβίας προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη καταστροφή. Σε μεγάλες πόλεις στα δυτικά της χώρας, στην Κάλη, την Περέιρα, τη Μαλισάλες, ολόκληρες γειτονιές έχουν μετατραπεί σε μία άμορφη μάζα από συντρίμια. Χιλιάδες κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταρρεύσει.
1: Η Κάλη está rota en varias partes.
0: Και εκεί εκτελήσεται πλέον η μεγάλη τραγωδία. Από την πρώτη στιγμή, σωστικά συνεργεία, πολίτες με κάθε τρόπο αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμια. Οι αγνοούμενοι, χιλιάδες. Η διάσωση ενός βρέφου στην Κάλη αναπτερώνει το ηθικό του κόσμου. Το ίδιο και η διάσωση μιας γυναίκας σε άλλο σημείο. Οι πολίτες ξεσπούν σε χειροκροτήματα. Η αγωνία όμως παραμένει.
2: Estamos trabajando pues unidos y con la esperanza de poder salvar una vida.
0: Στις πληγείσες περιοχές μετέβει ο νέος πρόεδρος της χώρας.
3: Tenemos cerca de 5.000 viviendas aproximadamente averiadas y colapsadas, 3 hospitales colapsados, 18 hospitales con afectación.
0: Εξαιτίας των ζημιών έχει ανασταλεί και η λειτουργία σε 7 αεροδρόμια. Άμεση είναι η διεθνής κινητοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργοποίησε την δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικους για να βοηθήσει στις επιχειρήσεις διάσωσης.
4: Σε αρκετές περιπτώσεις κάτοικοι και συνεργεία χρειάστηκε να απομακρύνουν συντρίμια ακόμη και με τα χέρια, καθώς κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων. Εθελοντές και αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Ert News τις δραματικές στιγμές και μιλούν για τις τεράστιες ανάγκες στις πληγήσες περιοχές.
5: Ώρες αγωνίας για τους κατοίκους των τριών περιοχών που επλήγησαν από τον φωνικό σεισμό, καθώς αναζητούν τους δικούς τους ανθρώπους κάτω από τα χαλάσματα. Στο Earth News και την Αδαμαντία Λιόλιου μιλάει Εθελόντρια, η ομάδα της οποίας επιχειρεί στις περιοχές που χτυπήθηκαν περισσότερο από τα 7,4 Ρίχτερ.
6: Barbara, thank you for joining us from Bogotá for Earth News. How did you experience the earthquake and how is your family?
7: At that time of the morning, 7:34 a.m., people are going to their jobs, taking children to school, getting ready for the day. So I was on it, preparing myself for a day of work. But I got a notification on my phone that it was going to be an earthquake. So I called my mom, I called my parents, my little dog, and as soon as we gather, the shake starts. It took forever.
6: Which areas are in urgent need of assistance right now?
7: 600,000 people were affected by the earthquake. Cali, that was one of the major cities that we have on the South Pacific of Colombia, was also very damaged. And the epicentric, that is the department of Chocó. And

0: poor, most of the population of Chocó, and because of its geographics, it doesn't have very a lot of routes or roads for help to arrive.
1: Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν περιγράφουν Έλληνες κάτοικοι της Κολομβίας.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση, διότι καταρχήν η διάρκεια του σεισμού ήταν κοντά στα 2 λεπτά. Όλα εντελώς χορεύανε στην Μπογκοτά. Σας λέω ότι ήμασταν στον δρόμο και δεν μπορούσαμε να σταθούμε σωστά πάνω στα πόδια μας. Ήταν πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ δύσκολο.
3: Έχει γίνει μεγάλο κακό, μεγάλη τραγωδία. Είμαστε ευτυχώς όλοι Έλληνες καλά.
4: Είναι η στιγμή που δεν μπορείς να πεταχθείς, είναι η στιγμή που παγώνεις και πραγματικά είναι αυτό το... Δεν υπάρχει για μένα πιο τρομερό πράγμα στον κόσμο. Τέτοια αίσθηση ότι νιώθεις τόσο αδύναμος και απλά περιμένεις, βλέπεις και λες μέχρι να σηκωθείς. Αλλά σαν αίσθηση ήταν πολύ μεγάλη και δίνεις αρκετά.
1: Η μάχη δίνεται τώρα στα συντρίμια για τον εντοπισμό των αγνοούμενων.
5: Προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η 46χρονη κατηγορούμενη για εμπλοκή στον εμπρισμό της τράπεζας Μαρφίν. Στη γυναίκα αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο, με αποτέλεσμα 3 νεκρούς υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων μία έγκυος. Η ίδια αρνείται τη συμμετοχή της στα επεισόδια.
6: Listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richey, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
7: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
6: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.
8: Τράπεζας βρίσκονταν περίπου 25 με 30 εργαζόμενοι. Μέσα σε λίγα λεπτά τυλίχθηκε στις φλόγες και οι άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν φώναζαν για βοήθεια. 16 χρόνια μετά την τραγωδία, οι αρχές διασταύρωσαν στοιχεία από παλιό οπτικό και φωτογραφικό υλικό που είχαν συλλέξει.
9: Δεν υπάρχει ταυτοποίησή μου στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2022 και η έρευνα τότε είχε αρχιοθετηθεί. Υπάρχει δεδικασμένο από την προηγούμενη απαλλακτική κρίση και είναι απαράδεκτη ανάσυρση της δικογραφίας έπειτα από ένα ανώνυμο και τελείως αόριστο email.
10: Είναι και αόριστη γιατί δεν έχει καμία συγκεκριμένη περιγραφή αξιόπινων πράξεων, ούτε ξεκαθαρίζει ο συντάκτης από που γνωρίζει όλα αυτά.
8: Η κατηγορούμενη είναι μόνιμη κάτοικος Βρετανίας. Είχε συλληφθεί στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου βάσει της ερυθράς αγγελίας που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Η ίδια δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της σύλληψής της, συνένεσε εξ αρχής την έκδοσή της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών. Ως μάρτυρας υπεράσπισης στην ανακρίτρια κατέθεσε η αδερφή της 46χρονης, η οποία δήλωσε πως ήταν μαζί της στην πορεία, ενώ η κατηγορούμενη έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο, η έκθεση του οποίου είναι στη διάθεση των δικαστικών αρχών.
5: Θρίλερ μέσω όρο άνδρα που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στα Σπάτα. Από το όχημά του φαίνεται να ξέσπασε η φωτιά, η οποία τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Στο σημείο μετέβη κλιμάκιο της Διευθύνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού.
11: Πιστική απανθρακωμένος ένας άντρας στο ήμερο Πεύκο. Το όχημα ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και το θύμα είχε γύρει στο κάθισμα του συνοδηγού. Δίπλα τους οι συναδελφοί τους συνεχίζουν τη διαβροχή για να σβήσουν και την παραμικρή αιστεία φωτιάς.
12: Αυτή τη στιγμή έχει αποκλειστεί η πρόταση με Κορδέλ. Συνεργείται προανάκριση και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα των αρχών για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά αλλά και ο θάνατος του άντρα που εντοπίστηκε πανθρακωμένος μέσα στο όχημά του.
11: Η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι, σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή. 115 πυροσβέστες με 30 οχήματα. Ενώ μαζικές ήταν οι ρήψεις νερού από 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της πυρκαγιάς πριν απειλήσει κατοικίες. Στην επιχείρηση συμμετείχαν Γάλλοι και Ρουμάνοι πυροσβέστες.
13: Έμειναν από κάτω, δεν δρόμο παρακάτω. Και φοβηθήκαμε να ξαπλωθεί και πάνω.
14: Εγώ μένω απέναντι εκεί πέρα.
15: Γιατί είδατε κινητοποίηση.

0: παραμείνουν σε ετοιμότητα.
1: Ήρθε το 112. Ήρθαμε αμέσως γιατί έχουμε ιστορικό πολύ βεβαρημένο. Πέρσι, άμα δείτε την καταστροφή, ξεκίνησε από τη Βουνούπολη ο όρος Έντος και κατέβηκε πάλι στο Ήμερο Πεύκο. Δύο φορές πέρσι. Φέτος είναι η δεύτερη φορά και ευτυχώς το πρώτο ήταν σε καθαρισμένο και τη σβήσανε γρήγορα.
0: Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η φωτιά να ξεκίνησε από το καμένο όχημα. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξουν η ταυτότητα του θύματος και τα ακριβή αίτια θανάτου του που θα προκύψουν από την νεκροψία νεκροτομή.
2: Σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκεται η πολιτική προστασία, επιστρατεύοντας ντρόνς και θερμικές κάμερες στα πυροφυλάκια για τον έγκαιρο εντοπισμό εστιών φωτιάς. Οι συνεχείς περιπολίες στα δάση και η χρήση της τεχνολογίας θωρακίζουν τις επικίνδυνες ζώνες για την άμεση αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

0: δυνάμεις και κλιμάκια εθελοντών πολιτικής τετράωρη επιφυλακή και πραγματοποιούν περιπολίες είτε με τα επίγεια μέσα είτε με drones.
1: Εδώ βλέπουμε 16 θερμικές κάμερες, οι οποίες όλο το 24ωρο θερμογραφούν με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο βουνό μας και συγκρίνουν την πιο υψηλή θερμοκρασία. Αυτόματα με το που δίνει καπνό ή μια υψηλή θερμοκρασία, μας δίνει ένα αλάρμ και το μικρό περιοριστικό που είναι απ' έξω συνοδεύει με την περιοριστική, μεταβαίνει σημείο για εξακρίβωση και τυχόν ενέργειες.
2: Για σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική. Ως εκ τούτου παραμένουν κλειστά δάση, πάρκα και άλυση με τη διέλευση και την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων απαγορεύεται. Αυτό ισχύει λοιπόν και στα σημεία ελεγχόμενης πρόσβασης στον Ημιτό, όπως αυτό που βρισκόμαστε στην Αλληρούπολη.
3: Σε επιφυλακή βρίσκονται και σήμερα οι εθελοντές πυροσβέστες εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης, αφού μόλις επέστρεψαν από μια αστική πυρκαγιά η οποία ξέσπασε στο κέντρο της Αθήνας πριν από λίγες ώρες.
4: Τα στάδια τα παρακολουθούμε καθημερινά. Όπως γνωρίζετε, ο χάρτης βγαίνει κάθε μέρα για την επόμενη. Όταν τα στάδια φτάνουν στα τεσσάρια και στα πεντάρια, αυτό σημαίνει για εμάς 24ωρη λειτουργία. Οπότε όσα περισσότερα αυτοκίνητα μπορούμε να επανδρώσουμε για να είμαστε σε πλήρης ετοιμότητα, προσπαθούμε να το κάνουμε.
0: Στο κλιμάκιο του Κέντρου Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα, το ντρόουν με τη θερμική κάμερα πετά συνεχώς πάνω από τον Ημιτό, ενισχύοντας το έργο των παρατηρητών.

0: Yasos, I'm Dr. Mariela Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Berlin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισλανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
1: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
3: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road, στο Λάργο, και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

0: για χίλιους λόγους.
1: Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η ώρα θανάτου του
0: 30. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάνταστο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου. Oh.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόνστας. Στο TKO Affordable Electric 720.

0: 7-9-06-12-79. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος, ηλεκτρολόγος. TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 18:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβία και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Taxi Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closeman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέντετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Σπρινς και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of the industry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association. Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: χρειάζεται να φωνάξω. Δεν χρειάζεται άλλο.
1: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό κλειδί. Τηλεφωνήστε για πριν δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό κλειδί.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αυγούστου.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινερασάβο είναι το Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods, ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστουραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστουραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.

This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India Rockbridge.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

3 μετά μεσημβρία στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα. Και DJ Music από τον Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Constance στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, Ιστοκλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Mr. Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Mr. Clearwater.

Κόντο Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας.

Ρούφι. Στάζεις και πίσας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Kostas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 77-906-1279.

Ή της Παναγίας, το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers. Επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tarpon Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Ακούτε τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές κοριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs. Απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music. Με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου. Ώρα 3 μετά μεσημβρία. Στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Μπάμπη Τσετινής, Λίτσε Διαμάντη. Είναι κρίμα.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πάνος Γαβαλάς. Μην είναι αγάπη μου κοντά. Πάνος Γαβαλάς.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Και αρχίζουμε με τον Στέλιο Καζατζίδη. Ένας μάγκας στο Βοτανικό.

0: Ευχαριστής.
1: Μάρτυρα έχω. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Μην κλαις, Μανούλα μου.

Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwaves. Μίκης Θεοδωράκης, δοξαστικό. Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών των Αδερφών Αγγελάτου. Ο σταθμός που εκπέμπει σούπερ στερεοφωνικά 24 ώρες το 24ωρο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Είναι η εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Αναγίνου που FM για σας μέρα και νύχτα. Γράψε αλλήμον σε σένα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Το γελεκάκι που φορείς.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων.
1: Σταμάτη σκόκοτας, η γειτονάκι μου.

ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Μανώλης Αγγελόπουλος, μια φωτιά.

0: Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριντας, η Φωνή των Αγγινών. Η εκπομπή που ακούτε μετρείται για σας 24 ώρες το 24ωρο. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Και αρχίζουμε με την Βίκη Μοσχολιού. Το γράμμα και η φωτογραφία.

Και αυτός ήταν ο Πάνος Γαβάλας. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Πάνος Γαβάλας, Ερία Κούπα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Για κάποια χρόνια δεν κοιτά. Σπύρος Αγοραίος, Ζωής Αγοραίου.

Ακούτε την εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Πολύ πάνω. Εσένα δεν σου αξίζει η αγάπη μας.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Γρηγόρης Μπιθικότσης, τον Παύλο και τον Νικολιό.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Είμαστε αδέλφια από τη Μαρινέλα. Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι, Στέλιος Καζατζίδης. Καρδιά παραπονιάρα.
1: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
2: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
0: Στέλιος Καζατζίδης.

Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: μάτια μου κάνει τα.
1: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Και εδώ, στο ραντεβού απόψε, Κατερίνα Κανάρη.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριτσότα, Τάμπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: καρδιά.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων με λαϊκές επιτυχίες. Στη συνέχεια, Ρίτα Σακελαρίου. Ρίτα Σακελαρίου.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Frankfurter, die Vormieterin.
1: Μανώλης Δίδακης. Σε χρειάζομαι.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Τόλης Βοσκόπουλος, το χωρισμού η ώρα.

0: ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος.
1: Γιάννης Καλατζής, στην εκπομπή μας Λαϊκά Τραγούδια. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω.

Η εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία. Τα καλύτερα μας χρόνια. Και εδώ, στην εκπομπή και τραγούδια, η Μαρινέλα. Σταλιά, σταλιά.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Την εκπομπή επιμελήτρια παρουσιάζει ο Άγγελος Ιγαλάτος. Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας με τον Θέμη Αταμαντίδη.

Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Λούκησα.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει, συνεχίζουμε τώρα με το τραγούδι «Βάλε κι άπειρο».

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockbridge. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ήρων.
1: Στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια συνεχίζουμε με τον Σταμάτη Κόπετα.

καρδιά μου έχεις αγαπήσει. Στράτους Διονυσίου. Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά και λαφρολαϊκά τραγούδια. Και εδώ ο Τόλισβος Σκόπινος. Είναι αργά.

εγώ, χωρίς τα μάτια μου να βλέπουν τα δικά σου. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς να ακούω πια το χτύπο της καρδιάς σου.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Με την Μαριλένα.

Τον αριθμό της μοναξιάς μου δε χτυπάς και μεγαλώνει η απόσταση για μας. 12 κι ούτε ένα τηλεφώνημα.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Βύση. Έμπνευση.

0: Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονεινών.
1: Αχ, έρωτα. Οπερνεύει ο Μανώλης Μητσιάς.

Η φωνή των Ενίνων είναι η χαρά για τα παιδιά, η συντροφιά για τους ηλικιωμένους. Παρόλο την οικονομική κρίση, η φωνή των Ενίνων συνεχίζει το έργο της. Να σας φέρνει μέσω δορυφόρου στιγμιαίως τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και να σας κρατά συντροφιά με την ομορφότερη μουσική. Η φωνή των Ενίνων είναι το μέλλον για την ομογένεια. Όλα αυτά χάρη στον Ενίνα που με την αγάπη του δεν άφησε τη φλόγα της φωνής των Ενίνων να σβήσει. Η φωνή των Ενίνων είναι η δική σας φωνή.

0: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Δανίδη, Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Tapos Springs.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό συνεχίζουμε με λαϊκά τραγούδια. Εγώ αγαπώ μη. Αντώνης Πολίτης.
1: Ό,τι κι αν κάνεις, την ώρα σου χάνεις με τις ματιές σου.

0: καμία. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Γιώργος Δελάρας, αν δεις τον ύπνο σου ερημιά.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Στράτος Διονυσίου, Βασίλη Τσιτσάνης, Πολυπάνω. Αχάριστη.

This is WPSO 1500 in New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών. Μιχάλης Διολάρης, Στέλλα. Είναι ο 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ινών.

0: και θα περάσει.
1: Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Katy Gray, Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από τη Λίτσα Γιαλούση. Λίτσα Γιαλούση μας τραγουδάει το τραγούδι

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ήρανο.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lulurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουδανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του νησμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Άγγελος Αγκράτος στο μικρόφωνο, κοντά σας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Μήνε. Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Αντώνη

yo. Are you ready, my man? Here we go, bring it on. Guitar, yo.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμη τραγούδι από το Σταμάτη Κόκοντα. Μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Ένα τραγούδι του Μούτσι.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
2: Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Γιάννης Πουλόπουλος, ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, μέθησε απόψη το κορίτσι μου.

να ξυπνήσει το όνειρά μου. Κι ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος.

και μου είπε πως απόψε θα γυρίσεις στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο παίξει τελευταίο, κι όπως με κοίταγε

τα παλιά. Φορτωμένο με χιλιάδες αγαπητοί, είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μαλλιά.

φορτωμένος με χιλιάδες αναμνήσεις. Είχε γκρίζα τα σγουρά του τα μάτια και μου είπε πως απόψε θα γίνει.

αυτό σου το κρύο. Σα είναι τη μετάλλη του να τρέχει με στον κόσμο. Στα πράσινα σου μάτια, τον κόσμο όλο είδα. Σε νύχτες μονοπάτια, τα λόγια σου τη σύγχρονη.

τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρουν. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσιους και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
1: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
0: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Φύγε, φύγε, Στράτου Διονυσίου και την Γκρέι σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω μες στη
2: μέρα. Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
3: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζιέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Costas στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Tampa Bay Area για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα από τον Μανώλη Ακελόπουλο.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Hastings of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Γρηγόρης Μπηδικότσης, Μάνα και Παναγιά. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Τα καλύτερά μας και πιο αγαπημένα σας τραγούδια.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ονειρών. Στη συνέχεια τα παιδιά των φαναριών. Από τον Νίκο Κουρκουλή.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινάρας Avenue, Θάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πλά μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινάρας Avenue, Θάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί

Δημήτρης Χορ, οι θαλάσσιες σιγάνες. Μουσική Μίμης Πλέσας. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Ιδιοκτησία των αδελφών Έγκρατ.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pedernas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Kondos Dental Care, Odontiatros Emanuel Kondos.

Ελλάδος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapos Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advance in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή την ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, μισό Clearwater.
2: Condos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Condos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
3: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
2: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.
4: Ο Γιάννης Πάριος μας ερμηνεύει το τραγούδι «Τώρα πια».

0: καριέρα.
1: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
2: Όλοι πάνω, πες μου γιατί. Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Σε σούπερ στερεοφωνική μετάδοση και μέσω του ίντερνετ τώρα στο wpso.com. Την εκπομπή επιμελείται και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα σε τούτο.
1: This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.
0: Σε εξέλιξη πυρκαγιές, Ροδόπη και Νέα Πέραμο. Κόκκινο συναγερμός αύριο λόγω των θυελωδών ανέμων. Σύλληψη 59χρονου για εμπρισμό κατ' εξακολούθηση στη Σύνδο. Μάχη με το χρόνο για επιζώντες στα συντρίμια της Κολομβίας. Εκατόμβοι νεκρών, χιλιάδες αγνοούμενοι, εικόνες βιβλικής καταστροφής αλλά και μικρά θαύματα. Τραγωδία στην Κίμολο. Ευνίδιος θάνατος 17χρονου φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία. Τι εξετάζουν οι αρχές? Παγκόσμιο ενδιαφέρον για τη σημερινή ολική έκλειψη ηλίου. Θα γίνει ορατή σε Γροιλανδία, Ισλανδία και Ισπανία. Οι τυχερές περιοχές στην Ελλάδα που θα απολαύσουν το φαινόμενο. Με ένα χρυσό άλμα, ο Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Έγραψε ιστορία στο Μπέρμιγχαμ, κατέκτησε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο με άλμα στα 8.44 και έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που πετυχαίνει μια τέτοια επίδοση. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Ελβετό Εχάμερ. Ο χρυσός μας Ολυμπιονίκης έγινε ο πρώτος στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από 94 χρόνια που έχει πλέον στη συλλογή του 4 χρυσά μετάλλια στο μήκος.
2: Πρώτος τώρα και στο Μπέρμιγχαμ το 2026, Μίλτος Τεντόγλου, 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Αυτός ο σπουδαίος αθλητής έχει χαρίσει τόσα μετάλλια και τόση χαρά στην Ελλάδα από τον κύριο Σπύρο Καπράλο.

0: έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο.
1: Ποιος άλλος, μόνο ο Μίλτος Τεντόγλου, κανένας άλλος. Τέταρτο χρυσό ευρωπαϊκό μετάλλιο και μάλιστα συνεχόμενο για τον Γρεβενιώτη Άλτη του Μήκους. Επίτευγμα που δεν έχει προηγούμενο στα ιστορικά αρχεία του Στίβου. Με επίδοση 8.44 στην τέταρτη προσπάθειά του, ο Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε τον Ελβετό Σιμόνε Χάμερ, ο οποίος από το δεύτερο άλμα του είχε πλασαριστεί πρώτος με επίδοση 8.29.
2: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές, γιατί είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.
1: Ο Μίλτος είχε 8.27 από την πρώτη προσπάθεια, επίδοση την οποία ισοφάρισε στο τρίτο του άλμα. Το δεύτερο δεν ήταν καλό, καθώς προσγειώθηκε στα 8.19. Ο Τεντόγλου το συζήτησε με τον Πομάσκι, αυτό συγκεντρώθηκε και πήρε την εντολή από τον προπονητή του. Φύγε. Απογειώθηκε για την κορυφή. Άφησε πίσω του δεύτερο τον Ελβετό και τρίτο τον Βούλγαρο Μπόρις Δασαραμπογιούκοφ, ο οποίος στο τελευταίο του άλμα έκανε 8.29. Ο Τεντόγλου δεν χρειάστηκε να κάνει άλλο άλμα. Σταμάτησε στο τέταρτο.
3: Ο απίθανος Μίλτος μέσα στον αυθορμητισμό του ξέχασε ακόμα και το μετάλλιό του.
2: Πέσε το έχω εδώ. Ό,τι ώρα μετάλλιο.
4: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
2: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έγινε sorry. Παιδιά, το βγάλα και το άφησα εκεί.
1: Ο Μίλτος Τεντόγλου ενισχύει τον μύθο του. Ο αθλητής των μεγάλων αγώνων, των μεγάλων διακρίσεων.
5: Θα επιστρέψουμε στο θέμα του Μίλτου Τεντόγλου. Όμως πάμε, γιατί έχουμε σε εξέλιξη δύο φωτιές αυτή την ώρα. Πάμε στην περιοχή Λουτρόπυργος, κοντά στη Νέα Πέραμο. Εκεί βρίσκεται ο Γιώργος Κοβός για να μας δώσει την εικόνα και πώς είναι η φωτιά που καίει εδώ και λίγα λεπτά χαμηλή βλάστηση. Γιώργο.
6: Ήταν γύρω στις 2 παρατέταρτο όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά. Σημάνε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής. Πρόκειται για πυρκαγιά εδώ στην περιοχή του Λουτρόπυργου, έξω από το Λουτρόπυργο. Είναι χαμηλή η βλάστηση. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μία χαράδρα ανάμεσα σε δύο λόφους πάνω από το σημείο του ναυαγίου. Στην παλιά εθνική οδό, κάτω στην παραλία, υπάρχει το λεγόμενο ναυάγιο, ένα παλιό ναυάγιο που βρίσκεται εκεί. Μάλιστα, εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για τους κατοίκους των περιοχών Τόλκα, Νεράκι και Λουτρόπυργο, ούτως ώστε να κατευθυνθούν να φύγουν από τις περιοχές τους και να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Αυτή τη στιγμή στο σημείο έχουν ενισχυθεί δυνάμεις της πυροσβεστικής. Επιχειρούν 64 πυροσβέστες με 21 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα των πυροσβεστικών δυνάμεων σε μια προσπάθεια να καταστήλουν την πυρκαγιά κόντρα στους δυνατούς ανέμους που επικρατούν στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ ισχυροί οι άνεμοι που όμως τουλάχιστον προς το παρόν δεν μπορούν να καταστήλουν το έργο της πυροσβεστικής. Το έργο συνεχίζεται κανονικά. Φαίνεται ότι σε διάφορα σημεία πραγματοποιείται κατάσβεση λόγω των ισχυρών ανέμων. Βλέπουμε συχνά να φουντώνει ξανά η φλόγα, να έχουμε μια αναζωπήρωση. Δεν είναι εύκολο το έργο των δυνάμεων. Παρ' όλα αυτά προσπαθούν με πολύ επιθετικό τρόπο να καταστήλουν την πυρκαγιά. Βλέπουμε ελικόπτερα και αεροσκάφη να πετούν πάρα πολύ χαμηλά σε μια προσπάθεια να βρουν ακριβώς το σημείο που είναι οι φλόγες, ναι, και να χτυπήσουν στην καρδιά της πυρκαγιάς.
5: Γιώργο, πες μας λίγο σε ποιο ακριβώς σημείο είσαι.
6: Είμαστε στο σημείο πάνω από την παλιά Εθνική Οδό, όπου βρίσκεται το γνωστό ναυάγιο. Είναι ένα παλιό ναυάγιο που υπάρχει κάτω στη θάλασσα. Φαίνεται. Όποιος περνά από την παλιά Εθνική Οδό το βλέπει. Είναι κοντά στις περιοχές έξω το Λουτρόπυργο και έξω από την περιοχή Νεράκι. Πρέπει να σου πω ότι η φωτιά, η κατεύθυνση του ανέμου αυτή τη στιγμή στέλνει την πυρκαγιά προς την περιοχή του Λουτρόπυργου. Ναι. Όμως φαίνεται ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση, από ό,τι μαθαίνουμε από τις αρχές, δεν απειλούνται κάποιες κατοικίες, τουλάχιστον προς το παρόν, Μαριάννα.
5: Γιώργο, βλέπω ότι συνεχίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων πίσω σου. Δεν έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας.
6: Όχι, δεν υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας. Εδώ, αν πάτε εδώ μπροστά που είναι ο καπνός, θα μας δείξει ο Ανδρέας ο Τσαρούχης, είναι ένα σημείο που ανέβηκε τόσο ψηλά η πυρκαγιά που έφτασε σχεδόν στη Νέα Εθνική Οδό. Η από πάνω εδώ είναι η Νέα Εθνική Οδός Αθηνών Κορίνθου.
5: Ναι.
6: Όμως, ευτυχώς την κατέστειλαν με ρήψεις των εναέριων μέσων. Κατάφεραν να καταστήλουν αυτή τη μεγάλη φλόγα και μάλιστα πρέπει να σου πω ότι πολύ σύντομα αυτή η μικρή φλόγα που έγινε, γιγαντώθηκε, σχημάτισε ένα μικρό μέτωπο. Έγινε όμως μέτωπο πολύ σύντομα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ έντονος ο άνεμος, είναι πάρα πολύ, ναι, μεγάλη ένταση του ανέμου, με αποτέλεσμα μία φλόγα να γίνεται σε λίγα λεπτά ένα μέτωπο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει αυτό.
5: Ωραία, Γιώργο, θα επιστρέψουμε σε σένα και πάλι. Πάμε να δούμε και το άλλο μέτωπο. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά που ξέσπασε και εκεί σε χαμηλή βλάστηση στις περιοχές Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας στη Ροδόπη. Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε μήνυμα 112 για ετοιμότητα των κατοίκων. Πάμε στη συνάδελφο Βασιλική Μαχαίρα να μας δώσει την εικόνα και εκεί. Μαριάννα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Σαφέστατα βελτιωμένη εικόνα. Βλέπετε ότι συνεχίζουν οι τράκτορες να κάνουν ρήψεις στο σημείο της ρεματιάς στην φωτιά που ξέσπασε λοιπόν το μεσημέρι ανάμεσα στο σημείο Αμπελάγια και Προφήτης Ηλίας του Δήμου Μαρονίας Σαπών στην Ροδόπη. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 49 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 18 οχήματα, 3 τράκτορες και ένα ελικόπτερο. Από τη στιγμή που ξεκίνησαν τις ρήψεις στα εναέρια μέσα, μέσα σε λίγα λεπτά η εικόνα πραγματικά του φλεγόμενου μετόπου άλλαξε. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα αυτοψία που έχουν κάνει οι πυροσβέστες σε κάποια σπίτια, γιατί μιλάμε και για τα Αμπελάκια και για τον Προφήτη Ηλία, είναι δύο παραθεριστικοί οικισμοί του Δήμου Μαρονίας Σαπών. Δεν έχουμε φωτιά σε σπίτια. Έχουν καεί δύο παράγκες και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, δεν μας αποκάλυψαν ακόμα, κάποιες ενδείξεις για το πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά. Και βέβαια θα συνεχίσει τώρα το προανακριτικό της πυροσβεστικής.
7: Βασιλική, πάντως βλέπω ότι είναι πολύ.
5: Με την προηγούμενη σύνδεσή σου στο Earth News.
7: Πολύ καλύτερη, ναι.
5: Έχουν ενισχυθεί και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις.
7: Έχουν ενισχυθεί και βέβαια έχουν αναλάβει τώρα το έργο τους, τα εξκαπτικά του Δήμου, τα μηχανήματα του Δήμου. Και βέβαια να πω ότι ανάμεσα σε αυτά που κάηκαν έχουμε και αγροτικά μηχανήματα και εξοπλισμός που σίγουρα έχει καεί, τουλάχιστον εμείς το είδαμε με τα μάτια μας. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν να κάνουν εργασίες τα εξκαπτικά, τα μηχανήματα του Δήμου για να προλάβουν να ανοίξουν κάποιες αντιπυρικές ζώνες για τυχόν αναζωπυρώσεις. Σαφέστατα πολύ καλύτερη εικόνα. Σχεδόν δεν υπάρχει, θα έλεγα, ενεργό μέτωπο. Κάνουν κάποιες ρήψεις οι τράκτορες από τα σημεία που βγαίνουν κάποιοι καπνοί, η ρεματιά που λένε, και να ευχηθούμε εδώ να σταματήσει.
5: Έτσι είναι. Μαριά. Βασιλική, σε ευχαριστώ και εσένα πολύ. Και επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στον άρχοντα των χρυσών μεταλλίων. Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Χαλβατσιώτης. Και Κώστα, τα λέγαμε και πριν, ο Μίλτος Τεντόγλου έχει περάσει πλέον στην ιστορία, το όνομά του με χρυσά γράμματα δίπλα σε αυτά κορυφαίων αθλητών.
8: Είναι στο πάνθεον των αθλητών του άλματος της Μήκος. Και επειδή συζητούσαμε και εκτός αέρα για ένα nickname, Air Miltos λοιπόν.
5: Miltos, ο χρυσός Miltos.
8: Air Miltos, λοιπόν, που πέταξε στα 8.44 και που όλη αυτή την σεζόν, ερχόμενη από τον Ιούνιο που μπαίνουν στους αγώνες του ανοιχτού στίβου οι αθλητές, έχει σταθεροποιηθεί στα άλματα πάνω από τα 8.50. Θυμίζω, 27 Ιουλίου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ισοφάρισε το Πανελλήνιο ρεκόρ με 8.66 και ακριβώς αυτό τον κάνει να ζητάει κάτι περισσότερο λοιπόν στην επόμενη μέρα αυτού του χρυσού μεταλλίου, γιατί προφανώς δεν σταματάει εδώ, δεν έχει σταματήσει όλα αυτά τα χρόνια που έχει κάνει και τα ρεκόρ και τις κατακτήσεις, τις μεγάλες αυτές διακρίσεις. Νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα τον φέρει πριν από δύο αγώνες στη Λοζάνη και στις Βρυξέλλες για τον Diamond League και το Ultimate. Το τουρνουά που γίνεται τον Σεπτέμβριο είναι οι ευκαιρίες του για ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ.
5: Άρα ο επόμενος στόχος του
8: είναι το 8.70. 8.66 είναι το Πανελλήνιο. Θέλει να το καταρρύψει και να κάνει 8.70. Θυμίζω ότι είναι και ο ρέκορντμαν των ευρωπαϊκών αγώνων. Δηλαδή έχει το 8.65 από το πανευρωπαϊκό της Ρώμης. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι
5: πόσα συνολικά μετάλλια έχει στη συλλογή του.
8: Είναι 12 τα χρυσά, 13 στο σύνολο και θυμίζω ότι είναι ο Ολυμπιονίκης του Παρισιού και μάλιστα δύο φορές συνεχόμενα χρυσός Ολυμπιονίκης.
5: Βέβαια, το ξεχνάμε
8: και από
5: αυτό.
8: Το Τόκιο, σύν το ότι έχει και το παγκόσμιο χρυσό του 2023. Πέρυσι πέρασε μια περίοδο με τραυματισμούς, αλλά επανήλθε πολύ δρυμύτερος.
5: Και πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο ο Air Miltos, όπως το βγάλαμε το παρατσούκλι του, πώς τον υποδέχτηκαν οι συναθλητές του στο ξενοδοχείο μετά τη μεγάλη νίκη του. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο.
8: Ήταν όλη η ελληνική αποστολή.
5: Ναι.
8: Παρούσα και με τους αθλητές, τους προπονητές. Θα δούμε τα στιγμιότυπα.
5: Ναι, που υποκλήθηκαν.
8: Μια μικρή κερκίδα έξω από το ξενοδοχείο που διαμένει η ελληνική αποστολή και βέβαια περίμεναν τον άρχοντα των χρυσών μεταλλίων. Εδώ ακριβώς
5: είναι το σχετικό βίντεο.
8: Είναι οι άνθρωποι που τον περίμεναν για να τον αγκαλιάσουν θερμά και είναι οι πρώτοι που ζήσαν αυτή την περηφάνεια που ζει ολόκληρη. Εδώ είναι η υπόκληση των άρχοντα.
5: Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες πόσο γλέντισε μετά το χρυσό μετάλλιο.
8: Στη Δυτική Ευρώπη και στην Αγγλία και στο Μπέρμιγχαμ είναι πολύ δύσκολο μετά τις 10 η ώρα να κυκλοφορείς, με την έννοια ότι είναι όλα κλειστά.
5: Μείνα
8: στο ξενοδοχείο,
5: και...
8: μία παρέα, μία οικογένεια,
5: μια μικρή γιορτή εκεί.
8: Και εκεί με τους συναθλητές του, με τους φίλους του, τους στενούς, τον προπονητή του Γιώργο Πομάσκη, που είναι αυτός ένας παράγοντας πολύ μεγάλος για την επίτευξη αυτών των διακρίσεων.
5: Ναι.
8: Όλοι μαζί εκεί λοιπόν.
5: Και λέγαμε, Κώστα, ότι ο Μίλτος έχει κατακτήσει τις καρδιές όλων των Ελλήνων, γιατί ακριβώς είναι ένα απλό παιδί, ένα ταπεινό παιδί, το οποίο, δεν, να το πούμε έτσι λαϊκά, τα μυαλά του δεν έχουν πάρει αέρα.
8: Ακριβώς. Δεν υπάρχει ίχνος έπαρσης, δεν υπάρχει ίχνος εγωισμού, πλην του αγωνιστικού, του αθλητικού εγωισμού που είναι απαραίτητο για να κερδίζεις.
5: Ναι.
8: Και είναι ένα παιδί πρόσχαρο και ανοιχτό, το χαμόγελο του τα λέει όλα, και ο τρόπος που μιλάει και γενικότερα η συμπεριφορά του είναι ένα πρότυπο για όλα τα παιδιά, για όλους τους αθλητές, αυτά που έχει πετύχει και αυτά που δείχνει.
5: Συγχαρητήρια λοιπόν στο Μίλτο Τεντόγλου για άλλη μια φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Η περηφάνεια λοιπόν και ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην ιδιαίτερη πατρίδα του και συγκίνησε όλη την Ελλάδα προκάλεσε ο Μίλτος Τεντόγλου, που έγραψε άλλη μια σελίδα με χρυσά γράμματα.
9: Μπορεί ο χρυσός Μίλτος Τεντόγλου να αγωνίζεται στα γήπεδα όλου του κόσμου, όμως η καρδιά του χτυπάει πάντα στα γρεβενά. Η γενέτειρά του πλημμύρισε από υπερηφάνεια, συγκίνηση και συνθήματα με τους κατοίκους να γίνονται μια τεράστια αγκαλιά για τον δικό τους Μίλτο.
10: Μίλτο! Το διαμάντι να πάρει ο Μίλτος μας.
11: Ζήτω ο Μίλτος! Θα το πάρουμε και το νικήσαμε.
12: Το καμάρι των γρεβενών και το αστέρι μας.
13: Είμαστε εδώ πέρα για να δούμε την προσπάθεια του Μίλτου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ελπίζουμε να έχει μια πολύ καλή θέση και ελπίζουμε την πρώτη. Βλέπετε, ο κόσμος έχει μαζευτεί εδώ.
10: Φυσικά ότι περιμένουμε τα καλύτερα. Μίλτος, Ελλάδα και με την νίκη.
9: Με κομμένη την ανάσα και τα μάτια καρφωμένα στις οθόνες, τα γρεβενά έζησαν λεπτό προς λεπτό το θρίλερ του τελικού. Αλλά και η μητέρα του Μίλτου Τεντόγλου, παρακολουθώντας από τις κερκίδες, μετέφερε τον παλμό και τη συγκίνηση της στιγμής.
14: Πρέπει να συνεχίσει έτσι το σκορ.
9: Η αγωνία χτύπησε κόκκινο τόσο στις εξέδρες όσο και στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Από νωρίς, άνθρωποι κάθε ηλικίας, φίλοι, γνωστοί αλλά και νέοι αθλητές, συγκεντρώθηκαν στα γρεβενά προκειμένου να δουν το απόλυτο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου στα 8.44. Μέτρα που έγραψε ξανά ιστορία.
15: Είναι ο ανίκητος και ο πρώτος στην Ευρώπη φυσικά και σε όλο τον κόσμο.
16: Δεκάδες συντοπίτες του Μίλτου Τεντόγλου παρέμειναν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα προκειμένου να τον δουν να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο.
9: Τα γρεβενά γιόρταζαν με την ψυχή τους το δικό τους άνθρωπο που αποδεικνύει ξανά ότι είναι ο βασιλιάς του ευρωπαϊκού μήκους.
5: Στα γρεβενά τώρα, στη γενέτειρα του Μίλτου, εκεί θα συναντήσουμε τον συνάδελφο Αντώνη Δοβόνη. Εκεί το ξενυχτήσατε χθες περιμένοντας το χρυσό μετάλλιο.
16: Δεν λένε να σβήσει το χαμόγελο από τα πρόσωπα όλων των κατοίκων εδώ στα Γρεβενά, που είναι ιδιαίτερη πατρίδα του Μίλτου Τεντόγλου. Μικροί και μεγάλοι, μέχρι αργά τα μεσάνυχτα, δεν έχασαν την πίστη τους στο δικό τους παιδί, στο Μίλτο, ο οποίος τους δικαίωσε με το τέταρτο άλμα που πέταξε στους εθέρες και κέρδισε το τέταρτο σερί χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Μάλιστα, μικροί και μεγάλοι του ετοιμάζουν και μία έκπληξη σε λίγες μέρες, όταν και επιστρέψει εδώ, στο στάδιο που φέρει το όνομά του, στο στάδιο Μίλτος Τεντόγλου, που περιμένουν να τον υποδεχθούν και να βγουν φωτογραφίες μαζί του. Δεν είναι λίγα τα νέα παιδιά που έχουν ξεκινήσει να ασχολούνται άλλωστε με το άλμα εις μήκος, βλέποντας τις επιτυχίες του αθλητή πρότυπου, του Μίλτου Τεντόγλου, στον οποίο εύχονται να πετύχει και στην παγκόσμια συλλογική διοργάνωση, όπου περιμένουν να σπάσει το ρεκόρ.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Και εμείς επιστρέφουμε στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Λουτρόπυργου, στη Νέα Πέραμο. Πάμε και πάλι στο Γιώργο Κοβό για να δούμε την εικόνα.
17: Μαριάννα, από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, το ίδιο σημείο με το οποίο στο οποίο βρισκόμασταν νωρίτερα στην προηγούμενη σύνδεση, είναι πολύ καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή από εδώ. Έχουν σταματήσει οι ρήψεις από το συγκεκριμένο σημείο και τα ελικόπτερα, όπως θα μας δείξει τώρα ο Ανδρέας Σαρούχης, περνούν από εδώ ώστε να ελέγξουν το σημείο, αν παραμένει οκ, και στη συνέχεια πραγματοποιήσεις λίγο πιο δεξιά της κάμερας. Θα δείτε που θα πάει το ελικόπτερο αυτό μπροστά μας τώρα, το Έριξον.
18: Πάει λίγο πιο δεξιά.
17: Να κάνει ρήψη. Βλέπετε πόσο χαμηλά πετάει, είναι πάρα πολύ μικρή απόσταση από το έδαφος.
6: πάρα πολύ μικρή απόσταση, πραγματοποίησε χειρουργική ρήψη πάνω ακριβώς στο σημείο όπου υπάρχει έντονη φλόγα, που είναι έντονο το στοιχείο της πυρκαγιάς. Παράλληλα, βλέπουμε κάτω στην πλαγιά του Λόφου.
5: Έχουμε και μια δυσκολία με την εικόνα, λογικό, ναι.
6: Βρισκόμαστε στο σημείο επάνω από το ναυάγιο, το λεγόμενο ναυάγιο της παλιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου. Είναι στο βάθος, όπως θα μας δείξει ο Ανδρέας Τσαρούγης με την κάμερα, το βλέπουμε το ναυάγιο. Και 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχώς ανεφοδιασμό από τη θάλασσα και πραγματοποιούν ρήψεις, ούτως ώστε να καταστήλουν την πυρκαγιά σε μια πυρκαγιά η οποία προσπαθεί να κινηθεί με τη βοήθεια του ανέμου, κινείται πολύ έντονα με τη βοήθεια του ανέμου, και οι πυροσβέστες προσπαθούν να την καταστήλουν κοντράροντας ένα πολύ ισχυρό άνεμο που επικρατεί στην περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
5: Πάντως, από ό,τι βλέπω και καταλαβαίνω και εγώ, Γιώργο, είναι πολύ καλύτερη εικόνα με την προηγούμενη σύνδεσή μας.
6: Είναι πολύ καλύτερη εικόνα, απλά ποιο είναι αυτό που ανησυχεί τους πυροσβέστες και είναι πιο επιφυλακτική πάντα. Είναι ότι υπάρχουν πολλοί ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι σπρώχνουν την πυρκαγιά προς την περιοχή του Λουτρόπυργου.
5: Ναι.
6: Από ό,τι μας είπαν οι πυροσβέστες, οι πρώτες ρήψεις έγιναν από εκεί, ούτως ώστε να υπάρχει υγρό έδαφος, να μην υπάρχει πρόσφορο έδαφος στην πυρκαγιά να προχωρήσει. Και μιλάμε τώρα ότι βρισκόμαστε σε μια απόσταση γύρω στα 300 με 500 μέτρα από τα πρώτα σπίτια.
5: Παρ'
6: όλα αυτά, από ό,τι μας λένε, μας μεταφέρουν ότι δεν κινδυνεύουν τουλάχιστον.
5: Ναι. Ωραία, Γιώργο. Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχει σημάνει λοιπόν συναγερμός από αύριο που ενισχύονται οι βοριάδες. Έχω εδώ στο στούντιο μαζί μου τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαυγούλη. Όλγα, αναμένεται από αύριο να φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Να μας δώσει όλα τα στοιχεία αναλυτικά.
19: Λοιπόν, αύριο είμαστε στην κατηγορία 5 δυστυχώς. Δηλαδή, όντως έχει σημάνει συναγερμός για την Αττική και άλλες 5 περιοχές. Ναι. Βλέπουμε Αττική, το κεντρικό κοινότητα κομμάτι τη Εύβοια, Βιωτία, το ανατολικό κομμάτι, βόρειο-ανατολικό κομμάτι τη Πελοποννήσου και στη Λέσβο. Αυτές οι περιοχές χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Βλέπουμε βέβαια φυσικά ότι σχεδόν όλη η Ελλάδα είναι μεταξύ της κατηγορίας 3 και 4, ναι, υψηλού, ναι, ναι, πολύ υψηλού κινδύνου. Όσο πάμε στα δυτικά τμήματα εκεί και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών αύριο και των βοριάδων που ενισχύονται μέσα στο εσωτερικό της χώρας, στην Πελοπόννησο, βορειοανατολική υπηρετική χώρα, γιατί και εκεί αύριο θα είναι 7 με 8 μποφόρ, ναι, και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα. Μια μικρή αποκλιμάκωση συνεχίζει να βρίσκεται προς την Κρήτη, γιατί έχουμε λίγο πιο βόρειο-ανατολικό ρεύμα. Πάρα πολύ προσοχή και θα ενισχυθούν οι άνεμοι, όπως είπαμε, από αύριο. Ναι. Θα πέσει όμως λίγο θερμοκρασία. Πάμε να τα δούμε όλα αναλυτικά και στα γραφικά του καιρού μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι σήμερα επιμένουν αυτοί οι βοριάδες, πολύ ισχυροί 7 και τοπικά 8 μποφόρ, ιδιαίτερα προς το Κάβο Ντόρο και στο νομό Αττικής σήμερα 7 μποφόρ και στην περιοχή, μάλιστα, που έχουμε την φωτιά, ναι, είναι 5 με 6 μποφόρ. Οι ρηπές όμως φτάνουν και τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Θα έχουμε μια μικρή εξασθένεια ίσως πηγαίνουμε προς το απόγευμα βράδυ. Θερμοκρασία παραμένει υψηλή μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου, Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα. Από αύριο αλλάζει λοιπόν ο καιρός. Ενισχύονται περισσότερο αυτή βόρειο-ανατολική άνεμη σε μια εκτεταμένη ζώνη από το βόρειο Αιγαίο μέχρι και την Κρήτη, 7 με 8 μποφόρ εκεί, πιθανώς προς το στενό του Καφηρέα μέχρι και 9, και πλέον θα αρχίσουν να επηρεάζουν περισσότερο και το εσωτερικό της χώρας, και αυτό αποτυπώθηκε και στο χάρτη πολιτικής προστασίας. Ναι. Με έμφαση τα ανατολικά και νότια υπηρετικά και ιδιαίτερα στη ζώνη Αττική, Εύβοια και Κυκλάδες, αν σχηματίσουμε ένα τρίγωνο, και φυσικά μέσα στο εσωτερικό της χώρας και εκεί θα είναι ενισχυμένη άνεμη αύριο. Ναι. Δεν θα λείψουν και κάποιες τοπικές καταιγίδες σε Ήπειρο και Μακεδονία και θα έχουμε μια πολύ μικρή υποχώρηση θερμοκρασίας που θα γίνει πιο αισθητή από την Παρασκευή.
5: Μάλιστα.
19: Την Παρασκευή λοιπόν είναι ακόμα περισσότερο ενισχυμένο αυτό το βόρειο-βόρειο-ανατολικό ρεύμα. Πάλι 7 με 8 μποφόρ από τα βόρειο-ανατολικά υπηρετικά μέχρι τη θάλασσα των Κυθύρων και στην Κρήτη και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Πιθανώς έως 9 στο στενό του Καφηρέα και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Και η θερμοκρασία πέφτει. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά λίγο πιο υψηλά μέχρι 36. Θα έχουμε και καταιγίδες, πιθανόν να είναι και ισχυρές την Παρασκευή. Στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και από μπουρίνια. Και ο 15 Αύγουστος πλέον θα μιλάμε για έναν δροσερό 15 Αύγουστο. Ναι. Θα έχει ψύχρα το βράδυ σε ορισμένες περιοχές. Θα μείνουν θηλώδεις οι άνεμοι 7 με 8 μποφόρ, πιθανώς στο στενό του Καφηρέα μέχρι και τις πρωινές μεσημβρινές ώρες να φτάνουμε πάλι τα 9 μποφόρ. Αλλά μετά σε εξασθένεις
5: μέσα στην ημέρα. Δηλαδή.
19: Ναι, μπορεί, όχι μπουφάν, εντάξει, κάποιες ζακέτες θα έχει ψύχρα 30 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Και μάλιστα στα ανατολικά προσύνεμα και στο Αιγαίο θα είναι και λίγο πιο κάτω από 30, 28 με 29 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες και δεν θα λείψουν και κάποιες τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια. Πάρα πολύ προσοχή πραγματικά για το θέμα με τις πυρκαγιές, θα είναι επικίνδυνες οι συνθήκες.
5: Τόσα πάντως μελτέμια, συνεχόμενες ημέρες, έχουμε να δούμε πάρα πολύ καιρό, έτσι.
19: Ναι, θα βλέπουμε και μια μικρή εξασθένηση των ανέμων από την Κυριακή κυρίως, γιατί θα είμαστε 6 με 7 και θα πάμε βέβαια 8 και στα στενά του Καφυρέα. Πιο αισθητή εξασθένηση είναι τη Δευτέρα που θα αρχίσει να ανεβαίνει και η θερμοκρασία.
5: Όλγα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα στην εισαγγελία οδηγήθηκε ο 59χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε τουλάχιστον 6 περιστατικά πυρκαγιών που σημειώθηκαν στη Σύνδο τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Μάλιστα, το Earth News εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο από τη δράση του. Πάμε στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ.
20: Ο 59χρονος, όπως φαίνεται και στο βίντεο που εξασφάλισε η Δέσποινα Κρητικού για την ΕΡΤ, δείχνει ότι με το αυτοκίνητό του πλησιάζει περιοχές με ξηρά χόρτα. Εκεί, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος στην πυροσβεστική, βάζει χαρτοπετσέτες, τις οποίες ανάβει με αναπτήρα και το βάζει σε ξηρά χόρτα και έτσι επεκτείνεται η φωτιά. Το ίδιο κατηγορείται ότι έκανε το Σάββατο, την Κυριακή, αλλά και χθες 4 φορές στην περιοχή της Σύνδου, και ύστερα από έρευνα των πυροσβεστών του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού, εντοπίστηκε και συνελήφθη. Η εισαγγελέα άσκησε σήμερα ποινική δίωξη σε βάρος του για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση και τον παρέπεψε να απολογηθεί στον ανακριτή, από τον οποίο πήρε προθεσμία για την ερχόμενη Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε από τους πυροσβέστες γιατί το έκανε, είπε ότι με αυτόν τον τρόπο εκτονωνόταν από την πίεση που ένιωθε από τη δουλειά του.
5: Μάλιστα. Κώστα Καντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ημέρες η χαρτογράφηση των περιοχών που κάηκαν στη Δυτική Αττική. Ορίστηκε ήδη ανάδοχος αποκατάστασης, με στόχο να ξεκινήσουν μέσα στο Σεπτέμβριο τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα, Μαρίνα Δεμερτζιάν.
21: Έγινε επίσης, Μαριάννα, και η αποδοχή της αίτησης αναδοχής από Μεγάλη Συστημική Τράπεζα που θα χρηματοδοτήσει τη μελέτη αποκατάστασης ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Και όπως είπες και εσύ, ουσιαστικά περνάμε πλέον στη φάση της υλοποίησης. Τώρα, είναι ενδιαφέρον λίγο να δούμε κάποιους από δύο από αυτούς τους χάρτες. Να δούμε πρώτα το χάρτη με τις δυνητικά επικίνδυνες περιοχές για πλημμυρικά φαινόμενα. 5 είναι οι κυριότερες. Άμα ξεκινήσουμε να βλέπουμε από πάνω αριστερά την οθόνη μας, μιλάμε για το Θήμο Θήβας. Εκεί μια επικίνδυνη περιοχή είναι η χαμηλή ζώνη του Άνορου του Ασοπού.
5: Μάλιστα.
21: Το βλέπουμε, ξεκινάμε δηλαδή από βορειοδυτικά. Άμα κινηθούμε τώρα λίγο νοτιότερα, ανατολικά του Πόρτο Γερμενού, είναι τα ρέματα του Κορινθιακού. Είναι περίπου στην περιοχή που βρίσκεται η Αγία Παρασκευή. Στο Δήμο Μάνδρας υπάρχει επικινδυνότητα στις χαμηλές ζώνες ρεμάτων που βρίσκονται στην περιοχή, καθώς και στα ρέματα Ασπροπύργου Ελευσίνας, στην παραλία της Ψάθας και κάτω δεξιά στα Μέγαρα και στα όρια του Δήμου Μεγάρων και Νέας Περάμου, στις χαμηλές ζώνες των εκκυρεμάτων. Ναι. Τώρα, ενδιαφέρον έχει και ο χάρτης που αποτυπώνει την σφοδρότητα της καύσης. Εκεί θα δούμε, είναι ο επόμενος χάρτης που έχουμε ετοιμάσει, τα κόκκινα είναι τα σημεία που κάηκαν περισσότερο, παρότι η σφοδρότητα της καύσης χαρακτηρίζεται ως μέτρια χαμηλή, είναι η δεύτερη χειρότερη ωστόσο που μπορεί να υπάρξει. Βλέπουμε λοιπόν πως είναι διάσπαρτα σε όλη την περιοχή, ωστόσο υπάρχουν πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις στον Κιθερώνα και επίσης πάλι στην Αγία Παρασκευή, δηλαδή ανατολικά του Πορτογερμενού και στην Ενόη.
5: Μαρίνα Δεμερτζιάν, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην Κολομβία, μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν ανθρώπους που είναι παγιδευμένοι κάτω από τα χαλάσματα, ενώ Αλέξανδρε Μέμο, αριθμός των νεκρών αυξάνεται.
22: Ναι, Μαριάννα, πάντα μετά από τέτοιες τραγωδίες, οι πρώτες 72 ώρες είναι κρίσιμες για τις επιχειρήσεις διάσωσης. Αυτή τη στιγμή στην Κολομβία έχει ξημερώσει και θα δούμε στις οθόνες μας πλάνα από την πόλη Κάλι, όπου έχουν εντοπίσει τα σωστικά συνεργεία μία 66χρονη γυναίκα κάτω από τα χαλάσματα, και σε αυτή την φάση προσπαθούν να οργανώσουν την επιχείρηση διάσωσης της. Μάλιστα, βλέπουμε εδώ τους διασώστες που βρίσκονται πάνω από τα χαλάσματα. Μάλιστα, όπως μεταδίδει τοπικά δίκτυα, πριν από λίγο είχαν ζητήσει τα σωστικά συνεργεία να υπάρχει απόλυτη ησυχία, προκειμένου να μπορούν να ακούσουν τη φωνή της γυναίκας αλλά και να της δώσουν οδηγίες. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, ο οποίος έχει πια ξεπεράσει τους 250, ενώ περισσότεροι από 4.000 είναι, Μαριάννα, ή αγνοούμενοι.
5: Ναι, καταλαβαίνουμε πόσο θα αυξηθεί λοιπόν ο αριθμός των θυμάτων.
22: Ακριβώς, είναι δυσίωνα δυστυχώς τα δεδομένα. Περιοχές, μάλιστα κοντά στο επίκεντρο του σεισμού αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο με την παροχή νερού όσο και με την παροχή ρεύματος, ενώ υπάρχουν και περιοχές που κάνουν παράπονα ότι δεν έχει φτάσει ακόμα εκεί η κυβερνητική βοήθεια. Πάρα πολλοί είναι επίσης και οι άνθρωποι που έχουν μείνει άστεγοι λόγω του καταστροφικού σεισμού. Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο της χώρας, περισσότερα από 1.000 κτίρια έχουν καταστραφεί εντελώς, ενώ περισσότερα από 5.000 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να μην μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους έως ότου ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας. Να σου πω μάλιστα ότι ανάμεσα σε αυτά τα κτίρια που έχουν καταστραφεί είναι και πολλά νοσοκομεία, δρόμοι, ενώ 3 αεροδρόμια παραμένουν ακόμα κλειστά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει, Μαριάννα, και ένα δημοσίευμα της ΕΛΠΑΙΣ, το οποίο αναφέρει ότι αυτός ο καταστροφικός σεισμός που έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο καταστροφικός που έχει χτυπήσει την Κολομβία τον 21ο αιώνα, δίρκεσε συνολικά 96 δευτερόλεπτα, αλλά έγινε αισθητός για 4 λεπτά. Κάτι που οι επιστήμονες αποδίδουν στο γεγονός ότι τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν με διαφορετικές ταχύτητες. Είναι πάντως σοκαριστικό για 4 λεπτά οι άνθρωποι να είχαν την εντύπωση ότι υπάρχει αυτή η πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση. Να σου πω κλείνοντας ότι 12 χώρες έχουν ανακοινώσει ότι θα στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια και ομάδες διάσωσης στην Κολομβία. Ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει ανακοινώσει ότι θα δώσει 2 εκατομμύρια για την κάλυψη των πρώτων αναγκών. Πάντως, Μαριάννα, εκτιμάται ότι μπορεί να χρειαστούν ακόμα και 10 δισεκατομμύρια για την ανοικοδόμηση της χώρας.
5: Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια του Δελτίου. Τραγωδία στην Κίμολο μετά τον ευνίδιο θάνατο 17χρονου την Κυριακή, ο οποίος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία. Πάμε στη συνάδελφο Λίνα Θεολογίτου. Σήμερα περιμένουμε την νεκροψία, νεκροτομή.
0: Ακριβώς, Μαριάννα, να πούμε ότι ο 17χρονος με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα, ο οποίος βρισκόταν στην Κίμολο για τις καλοκαιρινές του διακοπές, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του το απόγευμα της Κυριακής σε εξωτερικό μπάνιο στην κατοικία όπου διέμενε μαζί με μέλη της οικογένειάς του. Και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατος του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Η σωρός του 17χρονου έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά και αναμένουμε τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του, για το αν τηρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας στο ακίνητο και αν τελικά προκύπτουν ευθύνες για το θάνατο του άτυχου 17χρονου.
5: Λίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Το δρόμο για τη φυλακή πήρε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμβρισμό της Μαρφίν. Για το σκεπτικό της προφυλάκησης θα μας ενημερώσει η Ανά Νικολάου.
3: Στο σκεπτικό της προφυλάκησης η 46χρονη χαρακτηρίζεται από τις δικαστικές αρχές ιδιαίτερως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας της Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Παρά τους ισχυρισμούς της ότι δεν συμμετείχε στα επεισόδια, ο ανακρίτρια και οι εισαγγελές διέταξαν την προσωρινή κράτηση της 46χρονης κατηγορούμενης. Χθες απολογήθηκε ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση, παρέδωσε ένα πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα το οποίο αριθμεί περισσότερες από 30 σελίδες. Ναι. Παρέμεινε για μία ώρα στο γραφείο της ανακρίτριας, επιμένει ότι είναι αθώα, ότι δεν σχετίζεται με τους συγκατηγορούμενους της και πως την στιγμή των επεισοδίων βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος μαζί με μία φίλη της και την αδερφή της. Όπως είπαμε, οι ισχυρισμοί της δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελία και όπως έχει ήδη προαναγγείλει ο συνήγορός της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής της κράτησης.
5: Άννα, σε ευχαριστώ, να τον ακούσουμε.
4: Το υπόμνημα έχει ως δύο κύρια επιχειρήματα τα εξής. Πρώτον, ότι με τις ίδιες φωτογραφίες της κατηγορουμένης που είχαν συγκριθεί με τις ίδιες φωτογραφίες της Μαρφίν που εικονίζουν διάφορα πρόσωπα το 2022 και ενώ η έρευνα είχε ανακοινηθεί πάλι από μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος της κατηγορουμένης της ίδιας και άλλων προσώπων, είχε καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα. Η αστυνομία είχε πει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίηση και η εισαγγελέας είχε θέσει την υπόθεση στο αρχείο. Για να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδη δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
5: Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα έχουν σήμερα την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα, την ολική έκλειψη ηλίου. Στην Ευρώπη, μάλιστα, το φαινόμενο θα γίνει κυρίως ορατό στην Ισπανία, με τις αρχές να προετοιμάζονται εδώ και μέρες και τους πολίτες να το αναμένουν με ανυπομονησία, Αλέξανδρε.
22: Ακριβώς, Μαριάννα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τα βλέμματα θα είναι απόψε στραμμένα στον ουρανό για αυτό το εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο, τουλάχιστον στις χώρες από τις οποίες θα γίνει ορατή αυτή η ολική έκλειψη του ηλίου, κατά τη διάρκεια της οποίας ο ουρανός θα σκοτεινιάσει.
5: Ναι.
22: Αναμένεται να γίνει ορατή, λοιπόν, να ξεκινήσει από βόρειες περιοχές της Ρωσίας το φαινόμενο και θα περάσει ύστερα στη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Να πούμε ότι μάλιστα στην Ισπανία η ζώνη της έκλειψης θα εκτείνεται από την περιοχή του Οβιέδο στα βόρεια μέχρι την περιοχή της Μαγιόρκα και όπως είπες και εσύ έχουν αρχίσει προετοιμασίες εδώ και μέρες καθώς αναμένεται ότι θα υποδεχτούν συνολικά 6 εκατομμύρια ανθρώπους και έχουν στηθεί 660 επίσημα σημεία θέασης, ενώ είναι χαρακτηριστικό, Μαριάννα, ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν γίνει sold out ακόμα και αυτά τα ειδικά γυαλιά θέασης για την έκλειψη. Στην Ελλάδα, ωστόσο,
5: έχουμε ένα παράθυρο 10 λεπτών μόνο σε ορισμένα σημεία.
22: Έτσι, ναι, σε ορισμένα σημεία της δυτικής και βορειοδυτικής χώρας. Και θα έχουν την ευκαιρία να δουν έτσι μια πολύ μικρή κλίμακας μερική έκλειψη. Τέτοια σημεία θα είναι η Κέρκυρα, η Ήπειρος, η Ιγουμενίτσα, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα.
5: Πάμε να δούμε τι δήλωσε ο κόσμος που περιμένει με ανυπομονησία να δει το φαινόμενο αυτό.
1: I'm an eclipse chaser, so this is my sixth eclipse that I will witness.
2: Bueno, pues muchas expectativas, ¿no? Porque nunca hemos visto algo parecido, ¿no? Y sobre todo tenemos ganas de ver cómo se oscurece, ¿no? De repente, a las 8:30, ¿no? Será de noche y luego volverá a hacer de día y tenemos ganas de verlo. Bueno, tanto yo como mis tres hijos.
5: Η ολική έκλειψη ηλίου τώρα, Αλέξανδρε, θα γίνει ορατή στην Ισπανία εν μέσω καύσωνα, την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν και εκεί μάχη με τις φλόγες σε δύο μέτωπα.
22: Έτσι, αυτά τα δύο μέτωπα εντοπίζονται στη νότια Ισπανία, στις περιοχές Ουέσκα και Ουέλβα. Στην περιοχή Ουέσκα, από όπου βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα στις οθόνες μας, η φωτιά εκτιμάται ότι έχει κατακάψει περισσότερα από 40.000 στρέμματα, προκαλώντας την απομάκρυνση τουλάχιστον 440 κατοίκων στην περιοχή. Ενώ στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας, η πυρκαγιά έχει κατακάψει περισσότερα από 400.000 στρέμματα, Μαριάννα, και να σου πω ότι έχουν απομακρυνθεί, με συγχωρείτε, από 250.000 στρέμματα και έχουν απομακρυνθεί περισσότεροι από 800 κάτοικοι από τα σπίτια τους. Μάλιστα και σήμερα αρκετές περιφέρειες στην Ισπανία είναι σε κόκκινο συναγερμό για την πρόκληση κάποιας πυρκαγιάς, καθώς η θερμοκρασία βρίσκεται στους 40 βαθμούς, ενώ αύριο εκτιμάται ότι θα φτάσει τους 43 βαθμούς Κελσίου.
5: Τελείως διαφορετική εικόνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι μεσοδυτικές πολιτείες επλήγησαν από σφοδρή κακοκαιρία που άφησε πίσω τις τρεις νεκρούς, μεταξύ τους και ένα αγοράκι μόλις 4 ετών.
22: Ναι, πρόκειται για μια τραγωδία πραγματικά. Το 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από ένα δέντρο που έπεσε πάνω του στο Οχάιο, ενώ ένας ακόμα άνθρωπος έχασε τη ζωή του έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε στο σπίτι του και συνδέεται με την κακοκαιρία. Βλέπουμε εδώ και τις χαρακτηριστικές εικόνες. Στο στόχαστρο αυτής της κακοκαιρίας βρίσκονται οι μεσοδυτικές πολιτείες Οχάιο, Ιλινόης και Ινδιάνα, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ μάλιστα στην περιοχή του Σικάγο ανεστάλησαν προσωρινά και όλες οι πτήσεις στα δύο μεγάλα αεροδρόμια της πόλης, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ρεύμα από τα προβλήματα που προκάλεσε αυτή η κακοκαιρία. Και πρέπει να σου πω ότι αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
5: Φωτιές όμως έχουμε και στον Καναδά.
22: Έτσι, στην επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας από την Παρασκευή μένονται αυτές οι τεράστιες φωτιές. Θα δούμε και χαρακτηριστικά πλάνα στις οθόνες μας. 100 πυρκαγιές εκτιμάται ότι μένονται στην επαρχία του, σε αυτή την επαρχία του Καναδά. Βλέπουμε και τις χαρακτηριστικές εικόνες με τις τεράστιες φλόγες που έχουν μετατρέψει σε ένα απόκοσμο σκηνικό την ατμόσφαιρα. Πραγματικά θυμίζει σκηνικό κόλασης η συγκεκριμένη εικόνα. Να σου πω ότι περισσότεροι από 20.000 άνθρωποι έχουν εκενώσει τα σπίτια τους, ενώ μάλιστα οι πυρκαγιές έχουν ενταθεί σε τέτοιο βαθμό που προκαλούν και τα δικά τους καιρικά φαινόμενα, όπως ξηρούς κεραυνούς, δηλαδή κεραυνούς χωρίς να υπάρχει βροχή, αλλά και ισχυρούς ανέμους που δημιουργούν νέες αιστείες φωτιάς.
5: Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ίχνη κυκλώματος που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών μέσω εταιριών Courier, βρίσκονται οι αρχές στην Κρήτη, έκρυβαν ναρκωτικά ακόμη και μέσα σε δέματα με παιδικά παιχνίδια. Για την υπόθεση συνελήφθηκε ένας 21 ετών στα Χανιά. Πάμε στον συνάδελφο Περικλή Κουκλάκη που έχει όλο το ρεπορτάζ.
7: Καθώς, Μαριάννα, χθες είχαμε και τη σύλληψη ενός ακόμα ατόμου, δύο άτομα συνολικά, ενός 26χρονου Φινλανδού, ο οποίος παρέμεινε σε τουριστικό κατάλημα, σε κατοικία δηλαδή που νίκιαζε, μίστονε βραχυπρόθεσμα, όπου εκεί βρέθηκαν μάλιστα περισσότερα από 130 γραμμάρια ροζ κοκαίνης. Είναι σπάνια και εξαιρετικά δυσέβρετη, τουλάχιστον σε περιοχές της περιφέρειας, όπως λένε οι αστυνομικές αρχές, και κάποια μικρότερη ποσότητα σε κάναβη. Ο 26χρονος φαίνεται να έχει επαφές με τον 21χρονο, όπως είπες, που η σύλληψή του έγινε τη Δευτέρα σε γραφείο, εκτός γραφείου εταιρείας που κάνει courier.
5: Ναι.
7: Με το δέμα το οποίο παρέλαβε να έχει μέσα πακέτα τα οποία περιείχαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Και οι δύο κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και αναμένεται να οδηγηθούν αρμοδίως ενώπιον των εισαγγελικών αρχών το επόμενο διάστημα, ενώ οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό και για περαιτέρω συλλήψεις που ίσως σχετίζονται με τα δύο άτομα που έχουν ήδη συλληφθεί.
5: Περικλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Νέες αφήξεις μεταναστών καταγράφονται στα νότια της Κρήτης. Μέσα στις τελευταίες ώρες έχουμε 4 βάρκες με περισσότερους από 200 μετανάστες. Πάμε στο συνάδελφο Γιώργο Παπαδάκη που έχει όλο το ρεπορτάζ.
8: 240 για την ακρίβεια, Μαριάννα, είναι οι άνθρωποι που έχουν φτάσει μέσα σε 14 ώρες στην Κρήτη, στα νότια του νομού Ηρακλείου συγκεκριμένα. Το τελευταίο σκάφος, τελευταία λέμβος με 93 μετανάστες εντοπίστηκε πριν από περίπου μία ώρα σύμφωνα με το λιμενικό σώμα και πάλι από υπτάμενο μέσο της Frontex. Και οι άνθρωποι αυτοί περισυνελήγησαν με ασφάλεια από πλωτά του λιμενικού σώματος 25 ναυτικά μίλια νότια των Γαλλών λιμένων. Εκεί μεταφέρονται αυτή την ώρα. Τώρα, νωρίτερα, στη διάρκεια της νύχτας, από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 5 το πρωί, είχαμε 3 λέμβους με συνολικά 147 μετανάστες. Αυτοί έχουν μεταφερθεί ήδη εδώ στον παλαιό εμπορευματικό σταθμό στο λιμάνι του Ηρακλείου και θα περιμένουν μαζί με τους 90 που θα έρθουν σε λίγο το πλοίο το οποίο έχει οριστεί από την αρχή τη σεζόν, τη θερινή σεζόν, για τη μεταφορά τους σε κέντρα υποδοχής μεταναστών στην υπηρετική χώρα. Μαρία.
5: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρώπη χρειάζεται μια πιο ολοκληρωμένη τραπεζική αγορά για τη χρηματοδότηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου. Αυτό τόνισε σε συνέντευξή του στο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Σάκη Αθανασόπουλε, ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πυρακάκης.
11: Και μάλιστα πρόσθεσε κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ότι ο οικονομικός κατακερματισμός δεν βοηθάει την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να έχει ενιαίο βηματισμό, όπως είπε χαρακτηριστικά, και αναφέρθηκε στους τομείς στους οποίους θεωρεί ο ίδιος ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο κοινός βηματισμός. Καταρχάς, στον τραπεζικό τομέα, κοινή τραπεζική αγορά, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η καινοτομία εντός της Ευρώπης, αλλά και πιο παραγωγικές επενδύσεις. Και δευτερευόντως, η Ένωση, όπως το έχει πει πολλές φορές και σε συνεδριάσεις του Eurogroup, η Ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων.
5: Άγη, σε ευχαριστώ, να τον ακούσουμε.
23: Today we face a new challenge, ensuring that our financial system helps drive competitiveness, innovation and long-term growth. Banks should be able to operate across borders more easily, allowing capital and liquidity to flow to the most productive investment opportunities across Europe. At the same time, we need a regulatory framework that remains robust while becoming simpler, more coherent and more predictable. Advancing the Savings and Investments Union and specifically the Banking Union remains such an important priority.
5: Έχουμε μια εκτακτή είδηση από την Τουρκία, Αλέξανδρε.
24: Ναι, Μαριάννα, όπως μεταδίδει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ένα στρατιωτικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στην επαρχία Γιάλοβα. Βλέπουμε εδώ και κάποια πλάνα από τους καπνούς που προκλήθηκαν μετά την συντριβή του εν λόγω αεροσκάφους, με τις πληροφορίες όμως τουλάχιστον να είναι θετικές σε ό,τι αφορά την υγεία του πιλότου, ο οποίος, όπως δείχνουν οι πρώτες πληροφορίες, επέζησε τη συντριβή.
5: Διασώθηκε, ναι. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ελλάδα θα πετύχει την πλήρη απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο ΕΠ News. Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δεν θα υπάρξει επιβράδυνση της οικονομίας, καθώς ακολουθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη συμβολή των προγραμμάτων Σπίτι μου 1 και 2 για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
10: Έχει δύο σκέλη, το δανειακό, το πετύχαμε 100% και το σκέλος των επιδοτήσεων που πρέπει να κλείσει με την ολοκλήρωση όλων των έργων μέχρι 31 Αυγούστου. Δεν... Έχουμε ένα εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο, προσέξτε, είναι υπερδιπλάσιο του προγράμματος που είχαμε 21-25. 26-30 έχουμε 23 δισεκατομμύρια έναντι 10 δισεκατομμύριων. Το σπίτι μου ένα έδωσε... περίπου 9.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας. Το σπίτι μου 2, που είναι ακόμα ανοιχτό, κλείνει 31 Αυγούστου, έχει δώσει 14.000 κατοικίες σε συμπολίτες μας, όχι μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
5: Αντιδράσεις ξεσήκωσαν οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια, λέγοντας πού πάνε τα έσοδα του ΔΔΕ. Είναι αδιόρθωτο, σχολίασε ο Άκης Κέρτσος, ενώ στην αντιπαράθεση μπήκε και το ΠΑΣΟΚ.
12: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μετά τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπολύει επίθεση στον πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες στους ισχυρισμούς του κ. Τσίπρα.
13: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψη για την υπογειοποίηση του δικτύου ΔΔΕ. Τι έκανε?
12: Ο κύριος Κέτσο συνοδεύει την ανάρτησή του με δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και τις υπογειοποιήσεις του δικτύου ηλεκτροδότησης.
14: Κανείς δεν φρόντισε να τον ενημερώσει ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως από μόλις 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, καθώς και ότι οι υπογειοποιήσεις έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019 που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Ή τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα. Αδιόρθωτος.
12: Σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαριλάου Τρικούπη απαντώντας στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή οργάνωση.
14: Που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Ή τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα. Αδιόρθωτος.
12: Σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαριλάου Τρικούπη απαντώντας στις αναφορές του Αλέξη

0: μέσα από το ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτά είναι μπουρδες. Ποιος απαξίωσε το ΠΑΣΟΚ και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι ένα κόμμα με αυτονομία, είναι ένα κόμμα που έχει πάρει τις αποφάσεις, το έχει το πρόγραμμά του.
2: Αυτή η αντιπαράθεση είναι εντελώς αποκρουστική και στην πραγματικότητα ξένη για τα συμφέροντα του λαού.
3: Δυστυχώς ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε.
4: Αμετανόητος. Είναι ικανός να λέει ακόμη και τα μεγαλύτερα ψέματα.
5: Με το βλέμμα στραμμένο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται.
6: Συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν σήμερα το συγγραφέα και διανοητή Στέλιο Ράμφο στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη. Στην κηδεία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της πολιτικής και πνευματικής ζωής του τόπου για το ίστατο αντίο στο σπουδαίο συγγραφέα που άφησαν εξίτηλο το στίγμα του στη σύγχρονη ελληνική διανόηση μέσα από το πλούσιο συγγραφικό και φιλοσοφικό του έργο. Πλήθος καλλιτεχνών έδωσε το παρόν στην πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Μετά την εξώδη ακολουθία, οι φίλοι και οι συγγενείς του Νίκου Καλογερόπουλου τον αποχαιρέτησαν με τραγούδια και μουσική, με ένα θερμό χειροκρότημα και το τραγούδι του Καραϊσκάκης. Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 17χρονος Ρωμά, ο οποίος προσπάθησε να εξαπατήσει 13χρονη και να της αποσπάσει κοσμήματα. Ο ανήλικος Κώστα Μπούρη προσποιήθηκε τηλεφωνικά τον υπάλληλο εταιρείας οπτικών ινών, ζητώντας από το κορίτσι να βάλει τα κοσμήματα σε σακούλα.
7: Ακριβώς, Μαριάννα, ο 17χρονος Ρωμά χθες το πρωί κατάφερε να πείσει τη 13χρονη να βάλει τα κοσμήματα σακούλα και να τα αφήσει στο διάδρομο της οικοδομής, του ορόφου δηλαδή που έμενε, και μπήκε μέσα στην οικοδομή για να τα πάρει. Τότε όλο το σκηνικό αντιλήφθηκε μία γειτόνισσα η οποία τον απέτρεψε και ευτυχώς προστάτευσε τη μικρή τη 13χρονη. Αυτός τράπηκε σε φυγή και στη συνέχεια το περιστατικό κατέκλυψε η αστυνομία. Λίγο αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 17χρονο Ρωμά. Ναι. Να περιφέρεται στην ίδια περιοχή προσπαθώντας να βρει άλλο θύμα, τηλεφωνώντας σε άλλα άτομα, και τότε τον προσέγγιζαν στο τμήμα του Ευόσμου και στη συνέχεια συνελήφθη. Πριν από λίγο πέρασε από τον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε κατηγορίες για απάτη και τον παρέψε τακτική δικάσιμο σε δικαστήριο ανηλίκων.
6: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Τις βαλίτσες τους ετοίμασαν οι τελευταίοι διούχοι της εβδομάδας του 15 Αυγούστου για δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς. Στο λιμάνι του Πειραιά συναντά κανείς ταξιδιώτες όλων των ηλικιών και τα πλοία να χωρούν γεμάτα. Θα δούμε την εικόνα με τη βοήθεια του Νίκου Καπόγλη.
2: Δεκάδες χιλιάδες, Μαριάννα, και σήμερα οι επιβάτες που ταξιδεύουν τα πλοία εδώ από το λιμάνι του Πειραιά, τα οποία αναχωρούν για όλους τους προορισμούς, αλλά κυρίως και τους πιο δημοφιλείς, όπως είναι οι Κυκλάδες, αλλά και ο Αργοσαρονικός που βρισκόμαστε. Πριν από λίγο έφυγε το πλοίο Απόλλων, τώρα θα φύγει και το πλοίο Πανόραμα, έρχεται και το Αντιγόνη, θα φύγει και το Αχαιός. Μιλάμε για δεκάδες, ίσως και 40 με 45 μαζί με τα ταχύπλοα, τα δρομολόγια που γίνονται καθημερινά αυτές τις μέρες εδώ από την πύλη Ε8. Τώρα, όσον αφορά, Κλίντον, να σου πω για τα νησιά του Αιγαίου. Στις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή και την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, σήμερα έχουν προγραμματιστεί 20 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, 15 δρομολόγια από τη Ραφίνα και 8 δρομολόγια από το Λαύριο. Χθες, να σου πω αυτό, Κλίντος, ότι ταξίδευσαν από το λιμάνι του Πειραιά περίπου 27.000 επιβάτες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών για τον Αργοσαρονικό, οι οποίοι εγκατέλειψαν την πόλη, την πρωτεύουσα, για τον 15 Αύγουστο οι περισσότεροι. Και η έξοδος των ταξιδιωτών αναμένεται να κορυφωθεί την ερχόμενη Παρασκευή, δηλαδή σε 2 μέρες.
6: Έτσι είναι. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τον Πειραιά στη Βόρεια Ελλάδα, στον ομό Πέλλας και στις μοναδικές στιγμές χαλάρωσης που προσφέρουν στους ταξιδιώτες στα ιαματικά νερά των λουτρών Πόζαρ. Εκεί βρίσκεται ο Φέδων το Μόσογλου.
8: Ναι, Μαριάννα, μιλάμε για έναν επίγειο παράδεισο, αν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε έτσι. Τα λουτρά Πόζαρ είναι διεθνώς φημισμένα για τις θερμές πισίνες με το ιαματικό νερό που προσφέρει ευεργετικές ιδιότητες στον ανθρώπινο οργανισμό. Έρχονται επισκέπτες 12 μήνες τον χρόνο εδώ στα λουτρά Πόζαρ. Τους θερινούς ωστόσο μήνες βλέπουμε την εικόνα να διαφοροποιείται ελαφρώς, καθώς αρκετοί, όπως σας δείχνει τώρα ο συνάδελφος ο Βαγγέλης Μουτούλης που είναι στην κάμερα, επιλέγουν τα νερά του ποταμού για να δροσιστούν, καθώς η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κάποιοι κάθονται στις πέτρες δίπλα στο ποτάμι, παραποτάμια, και ξεκουράζονται και δροσίζονται. Κάποιοι άλλοι, πιο τολμηροί, είναι αυτοί που κάθονται κάτω από το παγωμένο νερό του καταράκτη, το οποίο πηγάζει

0: από τα νερά του όρου Καϊμακτσάλα. Να σας πω ότι σήμερα Τετάρτη υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος. Κάποιοι έρχονται αυθημερών από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές. Κάποιοι έρχονται για περισσότερες ημέρες. Εμείς συναντήσαμε επισκέπτες που ήρθαν από την Ουκρανία αλλά και από την Γερμανία, οι οποίοι βρίσκονται για να παραθερήσουν στην χώρα μας και δεν έχασαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και τα λουτρά Πόζαρ στην Αλμοπία, Μαριάννα.
1: Μαγευτικές εικόνες, Φέδο, να σε ευχαριστούμε πολύ. Αυστηρά περιοριστικά μέτρα στην κατανάλωση νερού λαμβάνουν τα νέα αφλογητά Χαλκιδικής, καθώς η λειψιδρία πιέζει πλέον τα αποθέματα. Μέχρι τις 25 Αυγούστου απαγορεύεται η άρδευση καλλιεργειών και το πότισμα κήπων, με τους ελέγχους να εντείνονται και τα πρόστιμα να ξεκινούν από 500 ευρώ.
2: Η απαγόρευση συνεχίζει να ισχύει το λιγότερο μέχρι 25 Αυγούστου. Το λιγότερο. Από εκεί και πέρα μπορεί να πάρουν και μια παράταση. Γιατί έχουν πάρα πολύ κόσμο.
3: Ο Μπάμπης Μωυσιάδης είναι αγρότης και πρόεδρος της κοινότητας στα Φλογητά Χαλκιδικής. Από σήμερα οι βάνες για πότισμα στα χωράφια του θα είναι κλειστές μετά από την απαγόρευση άρδευσης που επέβαλε ο Δήμος Νέας Προποντίδας.
2: Έχουμε πρόβλημα του χωριού. Όπως προχθές δηλαδή παράδειγμα πήγαμε και λέμε έχει απαγόρευση και αυτοί συνεχίζουν και ποτίζανε. Και βγάλαμε δύο ορολόγια.
3: Η απόφαση για την απαγόρευση δεν αφορά μόνο τους αγρότες. Και απαγορεύεται να ποτίζουν κήπους και γκαζόν και να πλένουν αυτοκίνητα, καθώς υπάρχει ισχυρή σύσταση για λελογισμένη χρήση του νερού.
4: Στις 15.000 φτάνει ο πληθυσμός αυτή την περίοδο στα νέα φλογητά της Χαλκιδικής. Γι' αυτό ο Δήμος αναγκάστηκε να πάρει αυτά τα μέτρα λόγω της υψηλής ζήτησης του νερού.
5: Είναι η πρώτη ουσιαστικά τέτοιου είδους απόφαση που παίρνουμε φέτος. Γενικότερα με τα νερά έχουμε πάει καλά σε όλα τα χωριά μέχρι σήμερα. Βέβαια, βρισκόμαστε στα μέσα Αυγούστου. Είμαστε στο πικ της επισκεψιμότητας.
3: Οι κάτοικοι και οι τουρίστες ήδη έχουν παρατηρήσει μειωμένη πίεση στη ροή του νερού.
6: Το απόγευμα δεν έχουμε καθόλου πίεση. Εγώ είμαι στο δεύτερο όροφο και ελάχιστο. Δηλαδή για να κάνουμε μπάνιο δεν μπορούμε να κάνουμε.
7: Επειδή είναι ο κόσμος πάρα πολλής και ξένοι και Έλληνες τουρίστες, γίνεται χαμός, δεν υπάρχει αρκετή πίεση στο νερό και κάποιες ώρες κόβεται κιόλας.
3: Εάν κάποιος δεν συμμορφωθεί, κλιμάκιο του Δήμου θα επιβάλλει πρόστιμα που ξεκινούν από 500 ευρώ.
5: Εξακολουθούμε να είμαστε οριακά στο κόκκινο. Άρα η εξοικονόμηση είναι αυτή που θα μας σώσει.
3: Η απαγόρευση θα ισχύσει μέχρι τις 25 Αυγούστου.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. ΑΕΚ και Όφη συγκρούονται στις 8 στο Παγκρίτιο στον τελικό του Super Cup για να διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν. Η ΑΕΚ έμαθε και τον αντίπαλό της στα play-off του Champions League που θα είναι η Λεύσκη με το πρώτο παιχνίδι στη Σόφια στις 18 του μήνα και τη Ρεβάν στην έδρα της στις 26. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει τη League Phase του Europa μετά την ήττα του με 2-1 από την Αϊμέγκεν στην παράταση. Στο Conference League ο Παναθηναϊκός επικρατώντας 2-1 της Τσέσικα 1948 στη Σόφια πέρασε στα play-off όπου θα αντιμετωπίσει την ηττημένη του ζευγαριού Μπεσικτάς Χράντετ Κράλοβε.
9: Την είδαμε 2-1 στην παράταση, γνώρισε ο Ολυμπιακός από την Εμέγεν στον επαναληπτικό της Λευκής Οπαλίας του Γιώργος Καραϊσκάκη, γνωρίζοντας τον αποκλεισμό στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Πόποβιτς και το Δοκάρι σταμάτησαν το σουτ του Σερί στο 10ο λεπτό, με τον Ολυμπιακό να απαντάει στο 40 με το χαμένο τέταρτο του Ζένσον Μαρτίνς. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν στο πρώτο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου με τον Ελκαμπή να εκμεταλλεύεται την απομάκρυνση του Γκρέταντς μετά το γύρισμα του ΣΑ. Η Ολλανδική ομάδα πίεσε για την ισοφάριση, φτάνοντας τελικά σε αυτήν με τον Λίντσεν στο 70 να αξιοποιεί την σέντρα του Μπίσκοφ. 10 λεπτά αργότερα, μάλιστα, οι γηπεδούχοι απέκτησαν και αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα του Φορτούνη. Το γκολ του Σερχάου στο 93 κυρώθηκε για offside του Μόρ στο ξεκίνημα της φάσης, με τις ομάδες να οδηγούνται στην παράταση και στο 6ο λεπτό της ο Μόρ διαμόρφωσε μέσα από την περιοχή το τελικό όπως αποδείχθηκε 2-1, που στέλνει τους γηπεδούχους στα play-off της διοργάνωσης και τον Ολυμπιακό στην League Phase του Europa League. Συνέχισε την προσπάθειά του να συμμετάσχει στο Conference League, έδωσε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος επικράτησε με 2-1 της CSKA 1948 στην Σόφια. Και σε συνδυασμό με την ισοπαλία 1-1 του ΑΚΑ πήρε θέση στα play-off της διοργάνωσης. Ο Πένια αντέδρασε σωστά στο σουτ του Ρούσεφ στο 7, με τον Παναθηναϊκό να έχει διπλή ευκαιρία με τους Λιβάη Γκαρσία και Αντίνο στο πρώτο λεπτό της επανάληψης και τελικά να ανοίγει το σκορ στο 60 με τον Λιβάη Γκαρσία να ολοκληρώνει μηδανικό πλασέ το δικό του κλέψιμο. Οι πράσινοι δέχτηκαν την ισοφάριση στο 87 από τον Τβάλι με την αναμέτρηση να οδηγείται στην παράταση, αλλά στο 4ο λεπτό της ανέκτησαν το προβάδισμα με τον Τέσσερς να τιμωρεί την άστοχη έξοδο του Μαρίνοφ μετά την σέντρα του Κυριακόπουλου διαμορφώντας το τελικό 1-2. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει πλέον την ομάδα που θα αποκλειστεί από το ζευγάρι της τουρκικής Μπεσίκτας με την Χράντετ Κράλοβε από την Τσεχία.
8: Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου την πρόκριση στους ημιτελικούς των 200 μέτρων πήραν η Πολυνίκη Εμμανουηλίδη με την τρίτη καλύτερη επίδοση των προκριματικών και η Ραφαέλα Σπανουδάκη με την ενδέκατη. Και οι δύο πέτυχαν τους καλύτερους χρόνους τους στη φετινή σεζόν. Οι ημιτελικές σειρές θα διεξαχθούν στις 10 και 20 το βράδυ σε απευθείας μετάδοση σε RTL Sport.
10: Έφυγαν! Για να δούμε! Τι θα κάνει Πολυνίκη Μανουηλίδου? Εδώ φεύγει πολύ καλά η Τάκατς και έχει ήδη περάσει την Άμουντσεν. Και τώρα και την Πολυνίκη, και είναι στην πρώτη θέση με διαφορά από τις υπόλοιπες. Ανεβαίνει Πολυνίκη Μανουηλίδου, παλεύει, το παλεύει. Η Τάκατς 22-84, 23-15 season best και είναι ένας χρόνος ο οποίος πιστεύω θα της δώσει την πρόκριση.
11: Είμαι εδώ πέρα, παλεύω κάθε μέρα για το καλύτερο. Φέτος η χρονιά για μένα ήταν να πω από τις χειρότερες. Ήταν από τις χειρότερες ψυχολογικά, σωματικά. Έχω περάσει πολύ δύσκολα, αλλά είμαι εδώ και το παλεύω, κάνω το καλύτερο που μπορώ πάντα.
10: Έφυγαν. Προσέχουμε στο 3 την Ραφαέλα Σπανουδάκη. Μπροστά της έχει την Γκάγιος και την Μπορέρο στο 4 και 5, η οποία Γκάγιος τρέχει φανταστικά ήδη για να μπει μαζί με την Κατάρι στην πρώτη θέση, και η Χατζηρίγα, η Ραφαέλα πάει πάρα πολύ καλά και αυτή για να πάρει την τρίτη θέση. Ενδεχομένως στα τελευταία μέτρα η Γκάγιος πρέπει να ήταν μπροστά της.
12: Παιδιά, έχω να πω ότι η ψυχή μου είναι μοναδική. Το πρωί δεν λειτουργώ. Είχα και κόντρα, είχα και τον τρίτο διάδρομο. Όλα τέλεια. Πάμε το απόγευμα τώρα.
13: Την Πέμπτη αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα μόνο σύννεφα στα ανατολικά, υπηρετικά και το Αιγαίο. Βαθμιαία στα βόρεια θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και πιθανώς στη Θεσσαλία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα στην Κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8 και στο στενό Καφιρέα πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 34 με 37 βαθμούς, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά έως 38, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια, βαθμία νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Ακολουθούν οι ειδήσεις στην νοηματική γλώσσα με την Έφη Ψαραδέλη και εκπομπή Update με τον Φάνη Παπαθανασίου. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.

Πέντε διαφορετικές διαδρομές. Μνήμες. Άνθρωποι. Τόποι. Μοναδικά ελληνικά ντοκιμαντέρ γεμίζουν τον Αύγουστο ιστορίες. Κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ. Στο ΕΡΤ Κόσμος.

0: σε περιμένω στην Οάση.
1: Αυγουστιάτικες νύχτες.
2: Μα είναι καλοκαίρι.
3: Κανείς δεν την ημέρα.
4: Κοίτα τη θάλασσα.
1: Στη μεγάλη οθόνη του Art Cosmos.
5: Διονύση!
1: Ταινίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου με αναπάντεχες ιστορίες.
6: Δεν κοιτάνε τα χάρια τους, θέλουνε και έρωτες.
7: Λάγκα με κάνεις.
1: Κλείνουν όλη την Ελλάδα σε μικρά αριστουργήματα. Αφιέρωμα καλοκαιρινό σινεμά. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Art Cosmos.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Τζίμι Άκης Πίτσα, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Έφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω.
2: Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Ρένα Βλαχοπούλου, η Αθήνα.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Βύση. Έμπνευση.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Ελπίδα. Όπως σε θέλω σου.

0: μαζί σου το έχω νιώσει.
1: Με το τραγούδι «Πέντε Ανατόπουλα».

μας ήθελε μαζί. Μέσα σε λίγες μέρες ζήσαμε μια ζωή.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνή στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Μανώλης Λιδάκης.

0: This is WPSO 1500 New Paglitzi and WXYB 5020 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Ελληνών από την ενιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Paglitzi.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.
1: Γιάννης Πάνος, στρατιώτης ποιητής.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαβατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Ottawa Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στο Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμις Άκης Πιτσαρία. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki Spitcher, 2194 Main Street, στο Δανείδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Να είναι μουσχουρή. Γιαρέμ, γιαρέμ.

γλυκερία. Μιλούσες πάντα για τεγκάρι.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Jenny Vann.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverna's and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνική κομμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4899. Greek Taverna. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Τζοφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο.
1: Ωχ, αμάν και πώς μ' αρέσει να σε βλέπω με στην...
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes

0: We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την μπριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζωφίλης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αύγουστο. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία τονισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salad και πολλά.
1: Επιτυχία στην ιδιαίτερη πατρίδα του.
2: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rock Beach.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: Είχε βάλει άλλες 5 φωτιές από τις 8 Αυγούστου. Εξαιρετικά κρίσιμα τα επόμενα 2-24 ώρα για την πρόκληση πυρκαγιών. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή. Στην κάμερα του Earth News έλεγχη σε παραλία της Ανατολικής Αττικής. Με ειδικό μηχάνημα το κλιμάκιο της κλιματικής υπηρεσίας εξετάζει αν διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Με τα μάτια απόψε στον ουρανό, εκατομμύρια άνθρωποι για το σπάνιο αστρονομικό θέαμα της ολικής έκλειψης ηλίου. Στο σκοτάδι θα βυθιστούν η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ισλανδία και τμήματα της Γρυλανδίας.

0: Συνώνυμο του χρυσού μεταλλίου έχει γίνει το όνομα του Μίλτου Τεντόγλου, καθώς κατέκτησε την κορυφή στο άλμα Ισμίκος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρνιχαμ για τέταρτη φορά στην καριέρα του, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ. Η διαδρομή του από τα Γρεβενά μέχρι την παγκόσμια καταξίωση με 12 χρυσά και συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες οργανώσεις διέπεται από το ήθος του και δημιουργεί μια σπουδαία παρακαταθήκη.
1: Είναι το φαινόμενο Μίλτος Τεντόγλου. Στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας ακούστηκε εθνικός ύμνος της Ελλάδας με τον κορυφαίο Άλτη να παραλαμβάνει το χρυσό μετάλλιο για την πρωτιά στο μήκος. Πέταξε στα 8.44 και πανηγύρισε άλλη μία πρωτιά, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ο κορυφαίος στο αγώνισμά του.
2: Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8,5 μέτρα. Δούμε θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο.
3: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει σε επίδοση. Και φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι. Τώρα είμαστε όλοι να επιδείξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.
1: Και λίγο μετά την δήλωσή του για τον αγώνα, αυθόρμητος και απλός γίνεται viral.
3: Πες το έχω εδώ. Ναι.
4: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
3: Όχι, μου το έδωσαν. Ναι. Αλλά το παράτησα εκεί. Έκανα μα. Sorry. Παιδιά, το βγάλα και το άφησα εκεί.
1: Στο ξενοδοχείο, ο Έλληνας που ισοφάρισε το ρεκόρ της Dressler γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό από τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Στα Γρεβενά περιμένουν τον Μίλτο Τεντόγλου σαν ήρωα.
5: Ζήτω ο Μίλτος! Θα το πάρουμε και το νικήσαμε!
6: Το καμάρι των Γρεβενών και το αστέρι μας.
1: Η μητέρα του Μίλτου Τεντόγλου με βιντεοκλήση μεταφέρει την αγωνία από το γήπεδο.
7: Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι το σκορ.
1: Με κουμμένη την ανάσα και τα μάτια καρφωμένα στην οθόνη, οι συντοπίτες του παρακολουθούν τον αγώνα και του στέλνουν θετική ενέργεια.
8: Περιμένουμε τα καλύτερα, Μίλτος, Ελλάδα και με την νίκη.
9: Δεκάδες συντοπίτες του Μίλτου Τεντόγλου παρέμειναν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα προκειμένου να τον δουν να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο.
2: Πρώτος τώρα και στο Μπέρμιγχαμ. Το 2026, Μίλτος Τεντόγλου 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης, αυτός ο σπουδαίος αθλητής.
10: Είναι ο ανίκητος και ο πρώτος στην Ευρώπη φυσικά και σε όλο τον κόσμο.
1: Η συγκίνηση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πηγαδίτσα Γρεβενών, είναι έκδηλη.
5: Περήφανη. Πηγαδίτσα όλοι είναι.
11: Ο Μίλτος πρέπει να πηδάει με παντόφλες και άλλοι με τα αθλητικά για να μπορούν να τον κερδίσουν.
1: Αλλά ο Μίλτος Τεντόγλου δεν είναι μόνο ένας μεγάλος αθλητής. Κυρίως είναι ένας χρυσός χαρακτήρας που η επιτυχία δεν τον άλλαξε. Δεν είναι τυχαίο πως δεν περίμενα τους συναθλητές του να τον συγχαρούν για το χρυσό. Ήταν εκείνος που τους πλησίασε πρώτος για να τους δώσει συγχαρητήρια.
12: Είναι πάντα αυτός ο ίδιος, ο γνήσιος Μίλτος που τον έχει αγαπήσει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος.
1: Η κάμερα του Art News βρέθηκε στο στάδιο που ο χρυσός αθλητής έκανε τα πρώτα του άλματα σε ηλικία 13 ετών. Εδώ τον ανακάλυψε ο πρώτος προπονητής του, Βαγγέλης Παπανίκος, να κάνει παρκούρ.
13: Είδε αλτικές ικανότητες οι οποίες ήταν φοβερές και τον προσκάλεσε να μπει στο σκάμα του μήκους για να μην χτυπήσει. Στα 12 αυτά χρόνια που ασχολείται με τον αθλητισμό δεν έχει πάψει να βελτιώνεται αγωνιστικά.
1: Το γήπεδο σήμερα φέρει το όνομά του και από τους τοίχους των αποδυτηρίων μέχρι τον αγωνιστικό χώρο όλοι αντικρίζουν τον αθλητή που δόξασε τα Γρεβενά και την Ελλάδα.
14: Είμαστε περήφανοι, φουλ.
15: Μόνο η περηφάνεια, μπορώ να σου πω δηλαδή δακρύζουν.
16: Μικροί αθλητές που έχουν πρότυπό τους στον αθλητή Μίλτο Τεντόγλου δεν σταματούν να κάνουν προπονήσεις στο άλμα Ισμίκος εδώ στο στάδιο που φέρει το όνομά του.
17: Η χρονιά που μας πέρασε είχαμε περίπου 150 παιδιά τα οποία θέλουν να μοιάσουν αν μπορούν τον Μίλτο. Είναι το είδωλό τους.
1: Όπως φαίνεται αυτή είναι η χρονιά του Μίλτου Τεντόγλου, του παιδιού που ξεκίνησε παρκούρ για να γίνει ο απόλυτος συλλέκτης χρυσών, κερδίζοντας τις καρδιές όλων με την απλότητα, τη σεμνότητα και τον αυθορμητισμό του.
0: Έχουμε συνδεθεί με τον Μπέρνιχαμ και τον Περικλή Μακρύ. Ο Περικλής περιγράφει για λογαριασμό της ΕΡΤ το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Μάλιστα, βέβαια, είχε την ευκαιρία, μίλησε με τον Μίλτο Τεντόγλου αμέσως μετά την κατάκτηση μιας ακόμη κορυφής. Ας μείνουμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Αναδεικνύεται θρύλος των ευρωπαϊκών πρωτοθλημάτων.
4: Καλησπέρα. Πράγματι είναι άλλη μία προσθήκη ενός επιτεύγματος του Μίλτου Τεντόγλου που εδώ και μια δεκαετία είναι στην κορυφή του αγωνίσματός του στον κόσμο. Είναι το 12ο χρυσό μετάλλιο συνολικά σε Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου, αντίστοιχα σε ευρωπαϊκό και ανοιχτό, και ανοιχτό και κλειστό στίβο, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Ήταν το 4ο, όπως αναφέρθηκε, καταρρύπτοντας το ρεκόρ στην κατηγορία των ανδρών, ισοφαρίζοντας το αντίστοιχο της Χάικε Ντρέξλερ. Είναι ένας ελίτ, ένας top αθλητής, ένας από τους κορυφαίους στην ιστορία του αγωνίσματος. Μπορούμε να τον αντιπαραβάλουμε μόνο με τους πολύ πολύ μεγάλους, αυτούς που έχουν στην κατοχή τους τα πολλά ολυμπιακά μετάλλια ή τα παγκόσμια ρεκόρ. Είναι σε αυτή την πολύ μικρή ομάδα.
0: Δεν είναι άστοχη η σύγκριση που γίνεται ακόμη και με τον Κάρα Λιούις.
4: Όχι, δεν είναι καθόλου άστοχη, γιατί κυρίως το στοιχείο της διαχρονικότητας που οπωσδήποτε ακολούθησε και την καριέρα του Κάρα Λιούις, ακολουθεί και τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Τεντόγλου δεν έχει αγωνιστικά κενά. Ενδεχομένως μπορεί να συζητήσει κανείς, και αυτό συζητήσιμο είναι, αν το 2025, επειδή ακριβώς δεν πήρε ένα μετάλλιο, όχι ότι δεν έκανε καλές εμφανίσεις, ήταν η μόνη χρονιά που θα μπορούσε κανείς να βρει ένα υποτυπώδες έτσι αγωνιστικό κενό. Από το 2018 που πήρε το πρώτο του μετάλλιο, για να μην πάμε και στην κατηγορία των εφήβων νωρίτερα, γιατί είναι και από πιο νωρίς, γι' αυτό μιλάμε για 10 και για 12 χρόνια, είναι στην κορυφή της Ευρώπης, του κόσμου. Αυτά τα δύο συγκυριακά συμπίπτουν σε αυτές τις χρονιές που είναι του Τεντόγλου. Οι Ευρωπαίοι άλτες είναι οι καλύτεροι, έτσι και αλλιώς, και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Και στον Μπέρνιχαμ φύσαγε κόντρα, ξεπέρασε και το εμπόδιο του ανέμου.
4: Ναι, γιατί αυτό το πρέπει να το συνυπολογίζει κανείς, ο παράγοντας του ανέμου σε σχέση με την τελική επίδοση. Αν με κάποιο τρόπο υπήρχε ένας μηχανισμός να αποτυπώσουμε το άλμα του στην σωστή του διάσταση, δεν θα ήταν 8.44, θα μιλούσαμε για 8.60, 65 με κανονικές συνθήκες, πόσο μάλλον με ευνοϊκό άνεμο μέχρι τα επιτρεπτά όρια που είναι τα 2 μέτρα ανά δευτερόλεπτο, ενώ εκείνος πηδούσε με 1,5 και 2 μέτρα αντίθετο κόντρα άνεμο, και είναι κάτι που δεν μπορεί να το διαχειριστούν πολλοί αθλητές. Και έβγαλε αυτή την επίδοση που είναι πραγματικά σπουδαία, γι' αυτό και ο ίδιος το χάρηκε, γιατί πριν από οτιδήποτε άλλο ο Μίλτος ενδιαφέρεται και του αρέσει να κάνει έναν αγώνα στα μέτρα του, στα πρότυπά του και αυτά που τον αναδεικνύουν ως αθλητή. Και το μετάλλιο έρχεται ως φυσική συνέπεια μιας καλής επίδοσης.
0: Περικλή, δεν μπορώ να μην δε σε ρωτήσω για αυτό το στιγμιότυπο που έγινε viral και αυτή η θρυλική απάντηση του κορυφαίου αθλητή, του Μίλτο Τεντόγλου, πάντοτε αυθόρμητος και άμεσος, ήσουν εσύ που το απίθυνε στην ερώτηση.
4: Ναι, νομίζω στη λέξη ανθρώπινος θα σταθώ κι εγώ, γιατί πραγματικά ήρθε με έναν πολύ φυσικό τρόπο, όπως συμβαίνουν τα πράγματα με τον Μίλτο Τεντόγλου. Έχω κάνει πολλές συνεντεύξεις μαζί του, ειδικά στη μεικτή ζώνη που υπάρχει αυτή η αμεσότητα. Μετά τον αγώνα έρχεται με μια ροή πραγμάτων, τον φέρνουν οι διοργανωτές, περνάει από τις μεικτές ζώνες, έρχεται πρώτα σε εμάς. Οπότε ήταν και η πρώτη του φυσική αντίδραση. Να σου πω την αλήθεια, και εγώ με το που ξεκίνησα τη συνέντευξη, θεώρησα ότι ακριβώς επειδή ήταν η το ρώτησα με ένα φυσικό τρόπο, δεν σας παρέδωσαν σε εσάς το μετάλλιο και περίμενα μια απάντηση, ναι, γιατί θα πάμε στην απονομή. Και είχε αυτή την πολύ ωραία και ανθρώπινη και απροσποίητη στιγμή. Νομίζω ότι αυτή η στιγμή συμπυκνώνει με κάποιο τρόπο όλα όσα είναι ως προσωπικότητα ο Μίλτος Τεντόγλου. Για μένα είναι ένας άνθρωπος αντιστάρ, καταρχάς. Δεν ενδιαφέρεται να προβάλλει τον εαυτό του και κάνει όλα αυτά τα πράγματα που φαίνονται τόσο απλά σε εμάς.
0: Τόσο δύσκολα ίσως δεν φαίνονται απλά, αλλά μάλλον γίνονται πολύ δύσκολο και είναι σπουδαία. Περικλή, και αντιπροσωπεύει αυτό που λέμε. Έχει τιμή ακόμη και να πετάς όταν και ο άνεμος είναι κόντρα και ο καιρός. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Περικλή, και να ακούσουμε όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο Γιώργος Πουμάσκη, προπονητής των μεγάλων επιτυχιών για το ελληνικό στίβο, που καθοδηγεί τον Μίλτο Τεντόγλου. Μιλάει για έναν αθλητή εκτελεστή, με συνέπεια και ζήλο για το άθλημα.
4: νέος κύκλος για τον Μίλτο. Μετά, ας πούμε, το κενό του 2025, σαν να υπήρχε ο προηγούμενος κύκλος και τώρα να ανοίγει ένας καινούριος. Είναι έτσι?
13: Δεν ξέρω και εγώ πώς να το φορμουλάρω, αν είναι μετά από 4 συνεχόμενες πρωταθλήματα που έχει κερδίσει και άμα προσθέσω και το εφηβικό, πάνε 10 χρόνια. Αυτό το παιδί κρατάει αυτή την κατάσταση, είναι αφοσιωμένος, είναι κλειστός μέσα στο μήκος. Μίλτο είναι ένα παιδί που έρχεται από το σπίτι, στην προπόνηση, ό,τι και να πω, ναι, με το κεφάλι κάτω, το εκτελεί καλύτερα από αυτό που ζητάω. Πολλές φορές κόβω προπόνηση, δεν προσθέτω ποτέ στο Μίλτο. Στους αγώνες είναι μια αντιγραφή το ίδιο. Στη ζωή του δεν έχουμε ακούσει κάτι, δεν έχει κάνει κάτι. Τώρα έχει να παίζει τα παιχνίδια του. Είναι ένας πιτόγατος που το 90% είναι μήκος στη ζωή του και λίγο διασκέδαση μόνος του, όπως αυτός το αισθάνεται.
0: Αλλάζουμε θέμα. Δραματική είναι η κατάσταση στην Κολομβία μετά το φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που φέρεται να διήρκεσε 96 δευτερόλεπτα. Ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 254, ενώ κορυφώνεται η αγωνία για τους χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμμια εν μέσω εκτεταμένων καταστροφών. Κάθε νέα διάσωση αναπτερώνει την ελπίδα μέσα στα χαλάσματα.
1: Ο τρομακτικός ήχος από τις καταρρεύσεις των κτηρίων έχει δώσει την θέση του σε μια ανατριχιαστική, απόλυτη ησυχία. Όποτε εντοπίζεται κάποιο σημάδι ζωής, η χαρά δεν περιγράφεται. Όλοι φωνάζουν ρυθμικά το όνομα της νεαρής Διάνα Στρονκόσο, ενώ βρίσκεται ακόμα παγιδευμένη κάτω από τα συντρίμια στην πόλη Κάλλη. Οι διασώστες της δίνουν νερό. Ώρες μετά συμβαίνει το θαύμα. Κολομβιανό τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει λεπτό προς λεπτό και τις προσπάθειες για τον απογκλωβισμό της Ντανιέλα Λάργκο. Είχε μείνει 36 ώρες κάτω από τα χαλάσματα.
18: En ese momento se logra el rescate de Daniela, la mujer de 35 años que quedó atrapada en este edificio del centro de Pereira, Álvaro Freddy, un edificio que funcionaba como peluquería y en donde se ha hecho un trabajo inmenso.
1: Στην είδηση ότι διασώθηκε και ένα μικρό αγόρι, όλοι χειροκροτούν. Η αγωνία όμως για τους χιλιάδες αγνοούμενους συνεχίζεται. Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο. Αλλά στα ερείπια της Περέιρα και της Κάλλη η ελπίδα δεν πεθαίνει.
19: Esta hora estamos en completo silencio, no nos podemos mover. Incluso nos pidieron que nos sentáramos en el piso porque hay una persona con vida, una señora aproximadamente 66 años. Los bomberos dicen que pueden escucharla.
1: Στους δρόμους της Κάλλη, της Περέιρα και της Μανισάλες, οι κάτοικοι σχηματίζουν ανθρώπινη αλυσίδα. Κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν στις έρευνες.
20: Vecinos, padres, hermanos, gente que solo quiere dar una mano.
21: Realmente hay mucho para hacer, hay muy pocas personas, personas de la asistencia, hay muy pocos.
1: Πολύτιμη βοηθή, ειδικά σκυλιά, ενώ ακόμα και η εικόνα από ένα γατάκι που ανασύρεται ζωντανό αναπτερώνει τις ελπίδες του κόσμου. Πέρα από τις διασώσεις, η εικόνα της καταστροφής συγκλονίζει. Σε πολλά σημεία δεν υπάρχει υδροδότηση, ρεύμα, παροχή φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνίες. Ακόμα και αστυνομικό τμήμα στην Περέιρα έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Οι αστυνομικοί συντονίζουν την κατάσταση από το προαύλιο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, πάνω από 5.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή έχουν καταστραφεί τελείως. Άγνωστη παραμένει η κατάσταση που επικρατεί σε απομακρυσμένες περιοχές.
0: Σκηνές αποκάλυψης εκτελήσονται στην Κολομβία. Ελίδα Παπαδοπούλου μαζί μας στο στούντιο. Γίνονται μικρά θαύματα στα ερείπια όταν απεγκλωβίζονται άνθρωποι ζωντανοί. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών.
22: Έχουν φτάσει νεκροί 254 δυστυχώς αδαμαντία, 1.300 είναι οι τραυματίες, 4.000 είναι σχεδόν οι αγνοούμενοι. Δεν είναι ο επίσημος απολογισμός αυτός. Τα νούμερα εκεί είναι πιο μικρά, γιατί η κυβέρνηση προχωρά σε μια δύσκολη διασταύρωση. Αυτά είναι τα στοιχεία από το σύνολο των τοπικών αρχών που δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί επισήμως. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια τραγωδία και η Κολομβία κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος. Την ίδια ώρα λοιπόν, όπως βλέπουμε, συνεχίζονται πυρετοδός επιχείρησης έρευνας και διάσωσης, αφού οι πρώτες 72 ώρες θεωρούνται και οι πιο κρίσιμες για τον εντοπισμό επιζώντων. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς ήδη έχουν συμπληρωθεί τα δύο πρώτα 24 ώρα και διανύουμε το τρίτο. Κάθε διάσωση αναπτερώνει το ηθικό διασωστών και εθελοντών. Κάθε μικρός ψήθυρος ανεπαίσθητος στα συντρίμμια τους κάνει να συνεχίσουν την προσπάθεια. Όμως το έργο αυτό της διάσωσης που βλέπουμε δυσχεραίνουν οι συνεχείς μετασεισμοί, μέσα στις πρώτες 48 ώρες μετά το σεισμό κατεγράφηκαν περίπου 103 μετασεισμικές δονήσεις. 6 από αυτές άνω των 3 ρίχτερ και 1 άνω των 4 ρίχτερ. Έχουμε επίσης πληροφορίες ότι υπάρχουν κτίρια που συνεχίζουν να καταραίουν, που είχαν υποστεί ζημιές και υποχωρούν σιγά σιγά.
3: Είναι πιο έθραυστα.
22: Ακριβώς. Ενδεχομένως και υπό την πίεση αυτών των μετασεισμών.
3: Τώρα, Λίδα, υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων που λένε ότι ένιωθαν τη σεισμική δόνηση για τουλάχιστον 2 λεπτά ή ακόμη και περισσότερο. Υπάρχει τελικά μια πραγματική εκτίμηση και κάποιο στοιχείο για τη διάρκεια του σεισμού?
22: Η πραγματική καταγεγραμμένη διάρκεια του σεισμού ήταν 96 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, η δόνηση εξακολουθούσε να γίνεται αισθητή από τους κατοίκους μέχρι και 4 λεπτά. Καθώς τα σεισμικά κύματα διαχέονταν ταξιδεύοντας διαφορετικές ταχύτητες, αλλά όπως ξέρουμε και με βάση τον δρόμο, τον νόμο της αδράνειας, τα κτίρια συνέχιζαν να ταλαντώνονται και μετά την πολύ ισχυρή σεισμική δόνηση. Σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε βεβαίως και την υποκειμενική αντίληψη του χρόνου όταν βιώνουμε μια πολύ έντονα τραυματική εμπειρία.
3: Έτσι, τα 96 δευτερόλεπτα είναι πολύ, πόσο μάλλον τι θα ένιωσαν οι άνθρωποι εκεί. Λίδα Παπαδοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, συνδεθήκαμε και συνομιλήσαμε με δημοσιογράφο που βρίσκεται στο Κάλι της Κολομβίας, μία από τις πόλεις που έχει πληγεί σοβαρά από το φωνικό σεισμό. Ο Ραφαήλ Ποβέντα περιέγραψε στο RT News τις αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών και εθελοντών προκειμένου να βρουν επιζώντες στα χαλάσματα ενός κτηρίου που έχει καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Thank you for joining us on RT News. What can you tell us about the situation there right now?
6: Colombian authorities are saying that this is the strongest earthquake in more than a century, 7.4 in the Richter scale. More than 100 people are dead here in Cali, and in total in Colombia, more than 200 people and close to 2,000 people injured. Now, let me show you, we are here in one of the buildings in Cali, Colombia, where that fell off, and you see hundreds and hundreds of people trying to help. Lots of volunteers trying to see if under the rubble they can find survivors. This is a building where so far no survivors have been found. Now, this is 7.4 in the Richter scale. This happened Monday, 7:34 in the morning. And experts say that if this had happened 2 hours before, the death count should be higher. But fortunately, happened at 7:34 in the morning, where a lot of people had gone to work. Now, 7.4 compared to 6.9. I had the opportunity to cover the Armenia earthquake in 1999. It was 6.9, and it had a 1,200 people dead, and so far here it's in Cali, more than 100 people, and every time, every hour, the dead count is rising. But this is something that has brought together this city, lots and lots and lots of volunteers, and this is one of the 30 buildings that came down in Cali, Colombia, and as you see, in all these pictures, lots of people have come here to help to get the rubble out and to be present. And the Colombian authorities are displaying all the army and the navy and all the rescue teams to see if they can find more survivors here in Cali. Now, so this is all that I can tell you from Cali, Colombia.
3: Thank you and please stay safe. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε πριν λίγο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετήτης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Βλέπουμε τον Πιέρο Τζανετάκο να δούμε και το περιεχόμενο της συζήτησης, Πιέρο.
7: Οι δύο υπουργοί, Αδαμαντίδη και Υπουργοί Εξωτερικών, υπογράμμισαν τους ισχυρούς Έλληνο-Αμερικανικούς δεσμούς, τη στρατηγική συνεργασία σε μια σειρά από τομείς, να θυμίσουμε προφανώς την άμυνα και την ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως, Αδαμαντία, τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα, Αδαμαντία, όσον αφορά την διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτης και Ρούμπι ουσιαστικά επικεντρώθηκαν στις προετοιμασίες για τη διεξαγωγή του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ουσιαστικά ότι αυτός ο έκτος γύρος, Αδαμαντία, εκκρεμεί, θα μπορούσαμε να πούμε, από το περασμένο φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, αλλά κατά γενική ομολογία το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να είναι εξαιρετικά φορτωμένο, προφανώς εξαιτίας των εξελίξεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε πάντως ότι εδώ το τελευταίο περίπου 1,5 χρόνο ο κ. Γεραπετρίτης έχει συναντηθεί δύο φορές εκ του συνέγγυς με τον κ. Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που, αν μη τι άλλο, αναδεικνύει το επίπεδο των διμερών σχέσεων. Κλείνοντας, να πούμε φυσικά στην ατζέντα κυριάρχησαν και τα μέτωπα του Ιράν και της Ουκρανίας.
3: Κύριε Ροτζανετάκο, να σε ευχαριστήσουμε για την άμεση ενημέρωση. Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ERT News αποτυπώνει καρέ-καρέ τη δράση ενός 59χρονου εμπριστή, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με 6 πυρκαγιές στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, μέσα σε μόλις 24 ώρες, οι ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής προχώρησαν σε ακόμη 4 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Το σκούρο μπλε όχημα του 59χρονου σταθμεύει δίπλα από αγροτοδασική έκταση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας αποβιβάζεται φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας στα χέρια του κάτι που μοιάζει με λευκό μπιτόνι. Κάνει μερικά βήματα και κοντοστέκεται δίπλα από ξερόχορτα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο 59χρονος, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ERT News, επιστρέφει στο αυτοκίνητο περπατώντας αργά. Ανοίγει την πίσω δεξιά πόρτα του αυτοκινήτου, τοποθετεί κάτι στο εσωτερικό και κοντοστέκεται στην πόρτα του οδηγού. Μόλις διαπιστώνει ότι η φωτιά έχει ξεκινήσει, φεύγει από το σημείο. Λίγο μετά η φωτιά φουντώνει. Ήταν ο έκτος εμπρισμός που φέρεται να προκάλεσε ο 59χρονος. Συνελήφθη από ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο της έρευνας για τα διαδοχικά περιστατικά πυρκαγιών στη Σύνδο του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.
8: Η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση και τον παρέπεψε να απολογηθεί στον ανακριτή. Ο 59χρονος ήταν κοινικός στις εξηγήσεις που έδωσε στους πυροσβέστες, λέγοντας ότι έβαζε φωτιές απλώς για να εκτονωθεί.
9: Εγώ έβαλα τις φωτιές. Χρησιμοποιούσα χαρτοπετσέτες που έβαζα σε ξερά χόρτα και άναβα φωτιά με αναπτήρα. Από χαζομάρα το έκανα. Ήμουν πιεσμένος στη δουλειά και έβαζα φωτιά για εκτόνωση από την κούραση που είχα.
3: Μέσα σε 24 ώρες έγιναν και 4 συλλήψεις για αμέλεια. Στη Σταμάτα Αττικής το βράδυ της Δευτέρα συνελήφθη 33χρονος που άναψε ψυσταριά σε άδειο χώρο μονοκατοικίας σε περιοχή μεικτής ζώνης με δασική βλάστηση, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν πολύ υψηλός. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.
23: Έχουν γίνει πολλές συλλήψεις. Συγκεκριμένα έχουμε φτάσει στον αριθμό από αρχές του χρόνου 281 συλλήψεων. Το 90% αυτών των συλλήψεων των πολιτών που έχουν συλληφθεί στα όρια αυτόφορης διαδικασίας αφορούν αμέλεια.
3: Συνελήφθη χθες στη Λέσβο ένας 63χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από κλιμάκιο της πυροσβεστικής να εκτελεί θερμές εργασίες με ηλεκτροσυγκόληση στο πέραμα της Γέρας. Στον 63χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στη Βαραθιά Ζακύνθου συνελήφθησαν δύο άνδρες, ένας 50χρονος ημεδαπός και ένας 40χρονος αλλοδαπός, για πυρκαγιά από αμέλεια, η οποία προκλήθηκε από όχημα αναψυχής παντός εδάφους. Στον ύψιστο βαθμό αυξάνονται τα μέτρα πυροπροστασίας εν ώψη ενός ακόμη δύσκολου 24ωρου λόγω των θελωδών ανέμων και της ξηρασίας που ανεβάζουν στο κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε και έθεσε σε γενική επιφυλακή πυροσβεστική και πολιτική προστασία. Ένα επικίνδυνο μείγμα ισχυρών βοριάδων, ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ακόμα μια ημέρα γενικής επιφυλακής υπό τον φόβο πυρκαγιών. Πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις θα βρίσκονται την Πέμπτη σε γενική επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος είναι στην κατηγορία 5.
2: Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ύψιστο συναγερμό θα είναι η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και η Λέσβος. Σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των πυροσβεστικών δυνάμεων και στις περιοχές που αναμένεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς με δίκτυ 4.
5: Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα αλλά και οι επόμενες απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
2: Με ειδικό εξοπλισμό αναμένουν σπάρους στα οχήματα και έχοντας διαρκή επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου, εθελοντές της πολιτικής προστασίας ετοιμάζονται για ακόμα μία νυχτερινή περιπολία στο πυροφυλάκιο Αργυρούπολης.
10: Πυροφυλάκιο του Αργυρούπολη, πέτσε περιπολία.
11: Αργυρούπολη, πέντε λυσί.
2: Η κάμερα του Earth News καταγράφει τη διαδρομή προς το παρατηρητήριο, από το οποίο όλο το βράδυ οι εθελοντές δασοπυροσβέστες θα επιτηρούν τα σημεία δασικού τομέα τους.
24: Πάμε εδώ στα δύο λεπτά στο ένα από τα δύο παρατηρητήρια που έχουμε. Φαίνεται και η πόλη από κάτω εκεί.
18: Με πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες στον ημιτό όλο το 24ωρο εθελοντές αλλά και υπηρεσιακοί υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας του Δήμου, επεμβαίνοντας όπου χρειαστεί.
24: Εδώ βρισκόμαστε στο παρατηρητήριο 2 που διαθέτει ο τομέας μας, τηλεφώνεται καθημερινά και αποτέλεσμα του παρατηρητή σε όλο μας το τομέα. Όσο αναθέσει κάτι, ενημερώνει πυροσβεστική.
2: Ο Δήμος Αθηναίων θα εφαρμόσει και πάλι αυξημένα μέτρα προστασίας, κλείνοντας τους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου και ενεργοποιώντας κλιμάκια επιφυλακής, drones με θερμικές κάμερες και υδροφόρες.
25: Σήμερα Τετάρτη, εθελοντές και πυροσβέστες εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ετοιμότητας, καθότι υπάρχει ενημέρωση πως αναμένεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο οι άνεμοι.
2: Από τη στιγμή που οι εθελοντές διαπιστώνουν την εκδήλωση καπνού, ενημερώνουν άμεσα το πυροσβεστικό σώμα για την γρήγορη αντιμετώπιση του συμβάντος. Το προηγούμενο 24ωρο εκδηλώθηκαν 43 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 39 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο.
0: Κόκκινος συναγερμός λοιπόν αύριο για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολύπαθες περιοχές όπως η Αττική, η Βιωτία, η Εύβοια και όχι μόνο. Μαζί μας στο στούντιο η μετεωρολόγος μας Όλγα Παπαυγούλη. Όλγα, ο καιρός αποδεικνύεται σύμμαχος της φωτιάς τις μέρες αυτές.
22: Ακριβώς λοιπόν, είμαστε στην κατηγορία 5 κατάσταση συναγερμού στην Αττική και σε άλλες 5 περιοχές. Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Και βλέπουμε σε πολύ μεγάλο μέρος της χώρας μεταξύ της κατηγορίας 3 και 4 υψηλού και πολύ υψηλού κινδύνου. Αυτό συμβαίνει διότι ο καιρός, όπως ανέφερες και εσύ, είναι σύμμαχος.
0: Το κόκκινο μας ανησυχεί πάντως και το είχαμε και την περασμένη εβδομάδα.
22: Ακριβώς. Ναι. Έχουμε ένα τρίπτυχο. Έχουμε ένα τρίπτυχο επικίνδυνων πυρομετεωρολογικών συνθήκων, δηλαδή ενίσχυση του βόρειο-βόρειο-ανατολικού ρεύματος τόσο στο Αιγαίο όσο πλέον και στο εσωτερικό της υπηρετικής χώρας, υψηλές θερμοκρασίες ακόμα στα δυτικά όμως τμήματα που κατά τόπους θα φτάνουμε και 38 βαθμούς Κελσίου και εδαφικής ξηρασίας. Πάμε να δούμε λοιπόν την πρώτη αιτία, δηλαδή και την πιο σημαντική, τους ανέμους. Ενισχύονται από αύριο βόρειο-βόρειο-ανατολικό ρεύμα σε μια τεράστια εκτεταμένη ζώνη στο Αιγαίο από το βόρειο Αιγαίο μέχρι και
0: μένουμε
22: τη θάλασσα των ακριβώς πιθανώς από αύριο να φτάσουμε και τα 9 μποφόρ εκεί προς το Κάβο Ντόρο, ιδιαίτερα την Παρασκευή κυρίως, αλλά και από αύριο τοπικά, ιδιαίτερα προς τη νότια τμήματα της Εύβοιας και εκεί προς βόρειες Κυκλάδες, ενώ οι ρηπές θα ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο δύσκολες είναι αυτές οι συνθήκες. Πλέον λοιπόν θα είναι και στο εσωτερικό της χώρας, όπως αποτυπώθηκε και στο χάρτη πολιτικής προστασίας, και θα αφορούν ενισχυμένοι άνεμοι τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα από το ύψος της Εύβοιας και μέχρι και την Πελοπόννησο και ιδίως το τρίγωνο, ας πούμε, Ανατολική Αττική, Κυκλάδες και Εύβοια, εκεί στο νότια Εύβοια, εκεί σε αυτό το τρίγωνο θα έχουμε και τις ψηλότερες ρηπές, αλλά πλέον και τις υπήνεμες περιοχές μέσα στο εσωτερικό της χώρας, όπου εκεί μάλιστα αυτός ο βοριάς, το βόρειο ανατολικό ρεύμα θα δράσει κατά βάτης, θα γίνεται πιο ξηρός, πιο θερμός και θα επιταχύνεται. Βλέπουμε λοιπόν και ότι θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα 32 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά έως 36, όμως πραγματικά αυτή η θελιώδης άνεμη θα μας ταλαιπωρήσουν πάρα πολύ.
0: Μας ανησυχούν όλοι σε επιφυλακή. Χρειάζεται προσοχή. Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων περιοχών στη Δυτική Αττική. Εντοπίστηκαν τα σημεία υψηλού κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα και αποφασίστηκε να ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου τα αντιδιαβρωτικά έργα για τη θωράκισή τους.
26: Το χρονοδιάγραμμα είναι εκ των πραγμάτων πιεστικό. Η αντιδιαβρωτική θωράκιση των καμένων περιοχών σε Βιωτία και Δυτική Αττική πρέπει να ξεκινήσει μέσα στον επόμενο μήνα, πριν τα πρωτοβρόχια. Τα έργα δεν θα αναπτυχθούν οριζόντια, αλλά θα επικεντρωθούν στις δυνητικά επικίνδυνες για πλημμύρες περιοχές.
27: Σε εδώ τα βουνά είναι κατακόρυφα κάτω.
4: με μεγάλη κλίση και μπορεί να έχω νερά.
12: Πίσω μου βλέπετε τον Άγιο Νεκτάριο, έναν οικισμό στον οποίο οι φλόγες είχαν φτάσει κυριολεκτικά μία ανάσα από τις πρώτες κατοικίες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα πηλυθούν με την πρώτη σταγόνα βροχής. Αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο επιχειρούν να αποτρέψουν τα αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν σε λιγότερο από 5 εβδομάδες στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου.
26: Ο χάρτης με τα υδρολογικά δεδομένα αποκαλύπτει 5 κρίσιμα σημεία. Στη Βιωτία, η χαμηλή ζώνη του Ασοπού, τα ρέματα του Κορινθιακού που βρίσκονται κοντά στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, τα ρέματα Ασπροπύργου Ελευσίνα στο Δήμο Μάνδρας, η Ψάθα και αγροτικές εκτάσεις στα Μέγαρα και τις ζώνες Μεγάρων Νέας Περάμου.
12: Σαν να γεννηθεί, πιστεύετε, ο τόπος?
13: Μετά από χρόνια, φυσικά. Είναι όλα καμένα, όλα καμένα.
26: Συνολικά κάηκαν 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων 46.000 στρέμματα πεύκο δάσους και 1.000 περίπου στρέμματα ελάτης. Οι χάρτες φοδρότητας της καύσης αποκαλύπτουν την άτακτη πορεία της πυρκαγιάς. Τρεις περιοχές επλήγησαν περισσότερο. Ο Κυθερώνας, το δάσος κοντά στην Αγία Παρασκευή και η Ινώη.
9: Η χαρτογράφηση ολοκληρώθηκε. Ο ανάδοχος αποκατάστασης. Σφίστηκε, η μελέτη εκπονείται ήδη και τα έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου.
26: Ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση των έργων έως το τέλος του 2026.
0: Ο Γιώργος Κοβός βρίσκεται στην περιοχή της Ψάθας. Γιώργο, είσαι ουσιαστικά σε μια από τις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Έχεις πληροφορίες για το τι προβλέπει το σχέδιο για τη θωράκιση με αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα?
14: Αδαμαντία, όπως προανέφερες και εσύ, βρισκόμαστε στην περιοχή όπου επλήγει από την πρόσφατη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία και όπως θα μας δείξει ο Ανδρέας Τσαρούγης με την κάμερα, εδώ απέναντί μας είναι ο οικισμός της Ψάθας και από πάνω ακριβώς είναι οι καμένες εκτάσεις, κάτι που συνεπάγεται ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν σύντομα αντιδιαβρωτικά, αντιπλημμυρικά έργα, δεδομένου ότι από κάτω ακριβώς βρίσκεται ο οικισμός. Έτσι λοιπόν, στόχος των αρχών είναι η σύντομη ολοκλήρωση των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων, δεδομένου ότι μέρα με τη μέρα πλησιάζουμε όλο και περισσότερο προς το φθινόπωρο. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν ο σχεδιασμός με το αρμόδιο τμήμα δασικών χαρτών και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Το τμήμα αυτό ολοκλήρωσε χθες, 3η 11 Αυγούστου, το πλήρες χαρτογραφικό υλικό των περιοχών με τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα και έτσι πλέον ο σχεδιασμός περνά στη φάση της υλοποίησης. Παράλληλα, εκδόθηκαν οι σχετικοί χάρτες φοδρότητας καύσης, ούτως ώστε τα αποτελέσματα να είναι πάντα συγκρίσιμα βήμα προς βήμα. Αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτά σε συνδυασμό με τα δεδομένα των επιτόπιων αυτοψιών, εκπονείται ήδη η μελέτη για τα αναγκαία αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα. Τα έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου, ούτως ώστε οι πρώτες αναγκαίες παρεμβάσεις να έχουν δρομολογηθεί πριν από την έναρξη της περίοδου των έντονων βροχοπτώσεων, με στόχο να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Η σχετική απόφαση αφορά τη χρηματοδότηση της απαιτούμενης μελέτης, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίων ευρώ αδαμαντία.
0: Έργα αναγκαία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Κοβέ, για το ρεπορτάζ. Μετά την προφυλάκηση της 46χρονης γυναίκας που φέρεται ότι συμμετείχε στα επεισόδια της Μαρφίν, η ανάκριση επικεντρώνεται στην ταυτοποίηση των υπόλοιπων ατόμων που συμμετείχαν στον εμπρησμό της τράπεζας. Η 46χρονη, η οποία κατά τις δικαστικές αρχές θεωρείται ιδιαιτέρως επικίνδυνη, επιμένει ότι δεν έχει καμία σχέση με τα επεισόδια και θα ζητήσει την αποφυλάκηση της.
2: Τις αμέσως προσεχείς ημέρες, η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην τράπεζα της Μαρφίν θα καταθέσει μέσω του συνηγόρου της προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης της ανακρίτριας. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση της κατηγορούμενης, οι δικαστικές αρχές την κρίνουν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την εμπριστική επίθεση τον Μάιο του 2010 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 35χρονης Παρασκευή Ζούλια, του 36χρονου Επαμενώντα Τσακάλη και της 32χρονης Εγγύου στο πρώτο της παιδί, Αγγελικής Παπαθανασοπούλου.
15: Για να ανασυρθεί μια υπόθεση από το αρχείο και να καμφθεί το λεγόμενο Ιωνίδε δικασμένο, απαιτείται η συνδρομή νέων σοβαρών στοιχείων. Τέτοια στοιχεία δεν υπάρχουν.
2: Η 46χρονη κατηγορούμενη για ανθρωποκτονία από κοινού κατά συρροή στο πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα που παρέδωσε στην ανακρίτρια εμένει στην αθωότητά της. Ισχυρίζεται ότι πέρασε από την τράπεζα μισή ώρα πριν ξεσπάσουν τα επεισόδια και πως την ώρα των επεισοδίων βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος.
26: Υπάρχει δεδικασμένο από την προηγούμενη απαλλακτική κρίση και είναι απαράδεκτη ανάσυρση της τοπογραφίας έπειτα από ένα ανώνυμο και τελείως αόριστο email.
2: 16 χρόνια μετά την τραγωδία, η έρευνα άνοιξε εκ νέου από το ελληνικό FBI με τη διασταύρωση στοιχείων από παλιό φωτογραφικό και άλλο οπτικό υλικό που είχαν συλλέξει οι αρχές. Και σύμφωνα με την αστυνομία, κατέληξαν στην ταυτοποίηση και των δύο 42χρονων που είναι ήδη προφυλακισμένοι. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η 46χρονη φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο στην εμπριστική επίθεση. Η γυναίκα φέρεται να συνέδραμε με τις πράξεις της στους δύο 42χρονους. Βάσει των στοιχείων της δικογραφίας, ο ένας εμφανίζεται ως καθοδηγητής του εμπρισμού και ο άλλος ως αυτός που έσπασε την τζαμαρία της εισόδου της τράπεζας.
26: Τους συγκατηγορούμενους μου τους γνωρίζω εξόψεως από τον αναρχικό χώρο.
2: Μεγάλο ερώτημα για τις ανακριτικές αρχές παραμένει η ταυτότητα των υπολείπων ατόμων που συμμετείχαν στον εμπρισμό και κυρίως του ατόμου που πυρπόλησε με τη βόμβα Μολότοφ το υποκατάστημα της τράπεζας.
0: Καθημερινή είναι η έλεγχη των αρμόδιων αρχών σε παραλίες για τον εντοπισμό επιχειρήσεων που καταπατούν τον Αιγαλό. Το ΕΡΤ News βρέθηκε στην Ανατολική Αττική κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου ελέγχου και κατέγραψε όλη τη διαδικασία.
1: Κλιμάκιο της κτηματικής υπηρεσίας φτάνει σε παραλία της Ανατολικής Αττικής. Η κάμερα του ΕΡΤ News ακολουθεί τις ελεγκτές την ώρα που ζητούν από τον ιδιοκτήτη επιχείρησης τα χαρτιά για τη μίσθωση του χώρου και με ειδικό μηχάνημα εξετάζουν αν ομπρέλες και εξαπλώστρες έχουν τοποθετηθεί πέρα από τα προβλεπόμενα όρια.
6: Είναι GPS, συνδέεται με δορυφόρους και παίρνουμε σημεία στο εδαφός, τα αποτυπώνουμε για να μπορέσουμε να θα απεικονίσουμε σε κάποιο σχέδιο.
1: Κλιμάκια της κτηματικής υπηρεσίας συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους της παραλίας ολόκληρης της χώρας, ελέγχοντας αν οι επιχειρήσεις τηρούν τα όρια των παραχωρήσεων και αν διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις ακτές. Σε μεγαλύτερες εκτάσεις, η αυτοψία μπορεί να γίνει με τη χρήση drones, επιτρέποντας τον έλεγχο μεγαλύτερων επιφανειών σε μικρότερο χρόνο. Οι πιο συχνές παραβάσεις αφορούν την υπέρβαση των ορίων που καθορίζονται από τη σύμβαση και την κατάληψη παραλίας χωρίς μισθωτήριο.
16: Μου έχει τύχει όπως όλο τον κόσμο να πηγαίνει σε μια παραλία και να μην βρίσκεις ξαπλώστρα ή να μην βρίσκεις χώρο να κάτσεις αντίστοιχα κάποια άλλη χωρίς ξαπλώστρα.
1: Οι καταγγελίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής MyCoast. Με τα φετινά στοιχεία αναδείχνουν μειωμένο ρυθμό σε σχέση με πέρσι. Γεγονός που αποτυπώνει μεγαλύτερη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.
17: Σχεδόν άδεια η παραλία. Έχει χώρο για όλους.
1: Στην Ανατολική Αττική, το 2025 είχαν καταγραφεί 585 καταγγελίες μέσω της πλατφόρμας. Φέτος ξεπερνούν ήδη τις 280.
19: Θα πάνε κατά τις καρέκλες, πάνε μέχρι το κύμα και δεν αφήνουν και περιθώριο να βάλεις ομπρέλα, να ανοίξεις ομπρέλα αν θέλεις.
1: Τα πρόστιμα φτάνουν τις 63.000 ευρώ για παρεμπόδιση πολιτών να φτάσουν στην ακτή. Και σε περίπτωση υπέρβασης του παραχωρημένου χώρου, ο παραβάτης καλείται να πληρώσει το τετραπλάσιο ποσό του αναλογούντους μισθώματος.
20: Κανονικά σε πολλές παραλίες συμβαίνουν αυτά, γεννώνται και πρέπει να γίνεται έλεγχος. Για να συνεμορφωνόμαστε όλοι γενικά.
1: Συνολικά, περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι περισσότερες καταγγελίες έχουν γίνει στη Χαλκιδική, την Ανατολική Αττική, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Καβάλα.
0: Επιτροπή θα συσταθεί από την αρχή πολιτικής αεροπορίας για το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο της Μήλου. Ο Γιώργος Σκοβός, τον βλέπουμε για το ρεπορτάζ, Γιώργο.
14: Αδαμαντία, στο υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα ο χειριστής του ελικοπτέρου προς την αρχή πολιτικής αεροπορίας υποστηρίζει ούτε λίγο ούτε πολύ όσα υποστήριξε και κατά την προχθεσινή του εμφάνιση στα γραφεία της αρχής. Mm-hmm. Ότι δηλαδή προσγείωσε το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, με απόφαση του διοικητή της αρχής πολιτικής αεροπορίας του κυρίου Χρήστου Τσίτουρα, συγκροτείται επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού. Σκοπός της επιτροπής είναι των απαραίτητων στοιχείων, το να διακριβωθεί τι πραγματικά συνέβη και να αξιολογηθεί το κατά πόσον υπήρξε συμμόρφωση της συγκεκριμένης πτήσης με το ισχύον κανονιστικό και επιχειρησιακό πλαίσιο της πολιτικής αεροπορίας. Ειδικότερα διερευνάται η τήρηση των εφαρμοστέων διατάξεων του κανονισμού, του κανονισμού 923 του 2012 αναφορικά με την υποβολή τροποποίησης και τήρηση του σχεδίου πτήσης, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 12 του Προεδρικού Διατάγματος του 2009 αναφορικά με την προσγείωση ελικοπτέρου εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου. Μάλιστα. Μετά το πέρας της διερεύνησης, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει σχετικό πόρισμα στον διοικητή της αρχής. Κλείνοντας, να σου πω, Αδαμαντία, ότι ένα ελικόπτερο, σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα του 2009, μπορεί να προσγειώνεται είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε αεροδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωσης κατά την κρίση του χειριστή, mm-hmm. χωρίς όμως το πεδίο προσγείωσης να αποτελεί προστατευόμενη περιοχή περιβαλλοντικά.
0: Ναι. Η Επιτροπή θα τα διερευνήσει λοιπόν όλα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο Κοβέ. Πολιτικό παρασκήνιο και διπλωματικές ισορροπίες στήθενται στο επίκεντρο γύρω από την κρυφή αλλαγή αεροσκάφους του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φυγαδεύτηκε κατά την αναχώρησή του από την Άγκυρα τον προηγούμενο μήνα λόγω πιθανής απειλής εναντίον της ζωής του. Η αποκάλυψη ήρθε μετά από δημοσιεύματα προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια όσων παρέμειναν στο αεροσκάφος που θα το χαρακτηρίζαμε δόλωμα.
3: Μετά τις αποκαλύψεις για την ευνηδιαστική και άκρως απόρριτη αλλαγή σχεδίου κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία λόγω Ιρανικής απειλής, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαιώνει ότι οι μυστικές υπηρεσίες του ζήτησαν να μην επιστρέψει με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.
5: Tell us about your ride on the Air Force catering truck in Turkey. Why did you need to do that?
7: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service and the military. They wanted me to go on a different flight, a different plane, equal safety, but they wanted me to do it, so I do it. I do what they say.
3: Η επιχείρηση που εκτελήχθηκε στην Άγκυρα θυμίζει σκηνή από κατασκοπευτική ταινία. Πλάνα δείχνουν τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιβιβάζεται κανονικά στο Air Force One για την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κρύφτηκε εν συνεχεία σε φορτηγό τροφοδοσίας που ήταν παρκαρισμένο στην άλλη πλευρά του αεροπλάνου και μεταφέρθηκε σε μικρότερο αεροσκάφος. Από εκεί πέταξε προς τη βρετανική βάση του Μίλτερχολ, όπου έκανε στάση για ανεφοδιασμό, πριν συνεχίσει το ταξίδι του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
8: We don't know exactly how Trump moved from the smaller plane to the bigger one, but it took about 20 minutes for reporters to get off the plane once it had touched down, plenty of time for President Trump to sneak back on board.
3: Η αποκάλυψη της αλλαγής σχεδίου γύρει τώρα ερωτήματα για την ασφάλεια των δημοσιογράφων και των μελών του Λευκού Οίκου που ταξίδευαν με το Air Force One, αγνώντας την αποχώρηση Τραμπ.
5: Why was it too dangerous for you to fly on Air Force One, but not too dangerous for the plane?
7: I think actually the plane that I flew on was at greater risk.
5: Why do you say that?
7: Because that would be the plane I think that they would be more likely to go for.
3: Εκτός από το ζήτημα της ασφάλειας των δημοσιογράφων, ο Τραμπ προσπάθησε να υποβαθμίσει και την Ιρανική απειλή δολοφονίας του, που φέρεται να οδήγησε στην αλλαγή αεροσκαφών.
7: I have a lot of threats. I have a lot of threats that you don't know about.
3: Ανοιχτόμενοι πάντως το ζήτημα της ασφάλειας των δημοσιογράφων και όσων παρέμειναν στο Air Force One, μεταξύ των οποίων ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Η Ένωση Ανταποκριτών Λευκού Οίκου ζητά τώρα από την κυβέρνηση Τραμπ να καταρτήσουν από κοινού ένα πρωτόκολλο ασφαλείας για το χειρισμό αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον.
0: Στο σκοτάδι θα βυθιστούν για λίγο περιοχές της Ευρώπης από μια σπάνια ολική έκλειψη ηλίου, αρχικά ορατή στη Βόρεια Ρωσία και κατόπιν σε Γρυλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και Βορειοανατολική Πορτογαλία. Στην Ελλάδα, η δυτική πλευρά θα πάρει μια μικρή γεύση μερικής έκλειψης μόλις λίγα λεπτά πριν από το ηλιοβασίλεμα.
10: Φρενίτιδα στην Ισπανία για την σπάνια ολική έκλειψη ηλίου, την πρώτη που θα είναι ορατή και στην Ευρώπη από το 2006.
21: This is a very rare occurrence. Somewhere in the world only roughly every year and a half. But any spot on Earth typically has to wait about 400 years.
23: Ese minuto y medio lo que espero es... la grandiosidad de la naturaleza, viviendo en familia.
27: ¿No? Bueno, con muchas expectativas, ¿no? Porque nunca hemos visto algo parecido, ¿no?
10: Τα ειδικά γυαλιά έκλειψη στα καταστήματα έχουν εξαντληθεί προπολού, ενώ το αυξημένο ενδιαφέρον από τουρίστες έχει εκτοξεύσει τις τιμές των ξενοδοχείων. Σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρχές λόγω του κινδύνου πυρκαγιών. Κυνηγή εκλήψεων.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: So they can grab as much data they can from that event.
2: Η έκλειψη θα γίνει αρχικά ορατή σε απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας. Στη συνέχεια, το μονοπάτι της ολότητας θα περάσει από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βορειοανατολικό άκρο της Πορτογαλίας.
3: Μια συγκίνητη που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο ανάντησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Λιονέλ Μέση. Ο Μενεγάκη, ο Αργεντινός Superstar, άφησε για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την εργοδράση, επηρεαζόμενος από τη μεγάλη απώλεια.
4: Αδαμαντία, κυρίες και κύριοι, ο ήλιος του Λέο Μέση είχε έκλειψη νωρίτερα από αυτήν που περιμένουμε σήμερα. 5 μέρες είναι από το θάνατό του, 3 μέρες από την κηδεία του, και πραγματικά ο Αργεντίνος Superstar 39 ετών, με μια επιστολή η οποία σε ένα διάστημα έριξε και τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από το ενδιαφέρον που προσέλκυσε, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Βέβαια δεν είναι σε πρώιμη ποδοσφαιρική ηλικία, είναι σε προχωρημένη, αλλά δείχνει και αποκαλύπτει, κάνει διάφανο τον εσωτερικό του κόσμο έναντι των φιλάθλων και του κοινού γενικότερα, δείχνοντας τις δύσκολες στιγμές που περνάει μετά την απώλεια του πατέρα του. Ουσιαστικά λέει ότι εκείνος του ζήτησε να παίξει αυτό το παγκόσμιο κύπελο και το έκανε θέλοντας να πάει την ομάδα όσο πιο μακριά γίνεται για να του δώσει την ευκαιρία να παρακολουθήσει κάποιο παιχνίδι, και σε κάποια στιγμή μάλιστα έχουμε μια σχετική κάρτα την οποία μπορούμε να δούμε. Ο Μέση αναφέρει χαρακτηριστικά: χωρίς εσένα δεν ξέρω πώς να συνεχίσω. Εγώ έπαιξα μόνο ποδόσφαιρο και τώρα έχω πολλές αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Θέλω περισσότερο χρόνο. Ήσουν δίπλα μου από την αρχή, ήσουν το στήριγμά μου σε όλη τη διαδρομή μέχρι το τέλος. Γιατί δεν άντεξες λίγο ακόμα για να μπορούσαμε να τελειώσουμε μαζί αυτή την πορεία? Τα χαρακτηριστικά λόγια στην ανοιχτή
3: επιστολή. Μια κατάθεση ψυχής, θα λέγαμε, Λεωνίδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Λίγο πριν από τα εγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει κατακόρυφα. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον οικονομικό της σχεδιασμό, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί σφοδρή κριτική.
5: Με διευρυμένο πακέτο οικονομικών μέτρων προετοιμάζεται να ανέβει το κυβερνητικό επιτελείο στη ΔΕΘ. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι το συνολικό πλέγμα των παρεμβάσεων θα υπερβαίνει το 1 δισευρώ και προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν συνταξιούχοι, επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικογένειες.
6: Και πάλι στο επίκεντρο θα είναι οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οικογένεια, οι νέες και οι νέοι. Επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο. Ένα δις λοιπόν είναι αυτό το οποίο υπάρχει, το περίσευμα, και ένα δις έγινε έτοιμα. Ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το καλάθι αυτό τι ακριβώς μέτρα θα ανακοινώσει για το 2027.
5: Στον αντίποδα η Χαρίλα Τρικούπη επιδιώκει να προβάλλει το δικό της πρόγραμμα και να εδραιωθεί ως βασικός πόλος αντιπολίτευσης.
7: Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο. Το Πασόκ και το πρόγραμμά του να γίνουν εφαρμοσμένοι πολιτικοί. Άρα το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και σκέφτεσαι μετά τις 15 του μήνα τι θα πάρεις και αν θα βάλεις το τρέα στη διατροπή σου, αυτό είναι ένα αίσθημα ανεπάρκειας με μια λογική των ΠΑΣ, των κουπονιών. Να το πούμε ελληνικά, είναι κουπόνια. Κουπόνια για να πάμε στη βενζίνη.
8: Πάντα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η οικονομική πολιτική που ασκεί δίνει έμφαση σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Πέρσι, όπως πολύ σωστά είπατε, ανακοινώθηκε και υλοποιείται μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Θα δοθεί φέτος έμφαση και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους.
5: Πειρά στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
9: Πασαρέλα θα κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους. Να δείξουν το τι είναι ικανά να φέρουν για τα δικά τους κέρδη. Στο ΚΚΕ θα είμαστε.
10: Δηλαδή, μέτρα δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο είναι η εξυπηρέτηση της πλουτοκρατίας των φίλων του

0: Πρωθυπουργού και η αφέμαξη των Ελλήνων.
1: Άρχισε από τώρα τα ταξίματα η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας.
2: Η πληθυντική σύγκρουση μετακομίζει στην Ολομέλεια στα τέλη του Αυγούστου.
3: Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε σήμερα η κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου. Πλήθος κόσμου, πολιτικοί και άνθρωποι των γραμμάτων είπαν το τελευταίο αντίο στον σπουδαίο φιλόσοφο.
4: Τι μας ενδιαφέρει, να ζήσουμε ή να επιβιώσουμε? Νομίζω ότι το θέμα είναι να ζήσουμε, όχι να επιβιώνουμε. Επιβιώνουν τα ζώα. Οι άνθρωποι ζουν.
2: Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε τον φιλόσοφο Στέλιο Ράμφο, το στοχαστή που αφιέρωσε τη ζωή του σε μια διαρκή πνευματική αναζήτηση. Η εξώδης ακολουθία τελέστηκε δημοσία δαπάνη. Συγκινητική ήταν η αναφορά του ιερέα στις τελευταίες στιγμές του, περιγράφοντας πως ο ίδιος αναζήτησε να καλυφθεί από τη χάρη του Θεού, βιώνοντας το μυστικό της πίστης.
0: Αυτή ήταν μία από τις τελευταίες κινήσεις ενός ανθρώπου που κάλυψε ερωτήματά μας, προβληματισμούς, αγωνίες. Αισθάνθηκε την ανάγκη λίγο πριν φύγει να καλυφθεί από τη χάρη του Θεού όσο γίνεται πιο πολύ.
5: Έχω πει κάτι παλαιότερα για τον Ράμφο. Θυμάστε εκείνη τη φοβερή ταινία στη Φωλιά του Κούκου? Εκεί ακουγόταν μια φοβερή φράση. Αυτή είναι η φράση που ταιριάζει στον Ράμφο. Πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει.
6: Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν ούτε προσωπικές φιλίες ούτε συγγένειες. Είναι συγγένειες του κόσμου. Και κυρίως ο Ράμφος ήταν συγγενής της σκέψης, ήταν ένας άνθρωπος της σκέψης.
2: Στεφάνια απέστειλαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, ο πρόεδρος της Βουλής, υπουργός πολιτισμού, υπουργός εργασίας, ο δήμαρχος Αθηναίων και ο Αντώνης Σαμαράς. Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, όσοι το επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν τα ιδρύματα Μαζί για το Παιδί και Γαλιλαία.
7: Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους στοχαστές, τον Στέλιο Ράμφο, εδώ, στην εξώδιο ακολουθία, στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι.
2: Ο Στέλιος Ράμφος υπήρξε ένας παρεμβατικός φιλόσοφος, με λόγο γοητευτικό που εξέφραζε χωρίς δισταγμό τις απόψεις του, μπαίνοντας συχνά στο στόχαστρο της κριτικής. Αφήνει ένα πλούσιο πνευματικό και συγγραφικό έργο πίσω του.
3: Με το αγαπημένο του τραγούδι «Καραϊσκάκης» αποχαιρέτησαν φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές τον ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο στο πρώτο νεκροταφείο. Οι συναδελφοί του μιλούν για μια μεγάλη απώλεια, αλλά και για την σημαντική παρακαταθήκη που άφησε με τον τρόπο που υπηρέτησε την τέχνη.
1: Ένα θερμό χειροκρότημα για ένα σπουδαίο καλλιτέχνη.

0: Για έναν μοναδικό άνθρωπο. Οι αγαπημένοι του, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, τον αποχαιρέτησαν με το αγαπημένο το τραγούδι Καραϊσκάκης.
1: Ήταν ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του. Πίστευε ότι το θέατρο και το σινεμά έχουν πολιτικό λόγο, αλλιώς δεν έχουν νόημα να γίνονται.
0: Υπηρέτησε για δεκαετίες την τέχνη, μέσα από πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Στην τηλεόραση η πρώτη εμφάνισή του έγινε το 1975, στη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Το 1981 έκανε την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική του εμφάνιση στην εμβληματική ταινία του Θεόδωρου Μαραγκού «Μάθε παιδί μου γράμματα». Ερμηνεία για την οποία απέσπασε το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και τρία χρόνια μετά, ο ρόλος του, στο Λούφα και Παραλλαγή του Νίκου Περάκη, του χάρισε το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
2: Μας έδινε κουράγιο σε όλους εμάς που είμαστε λίγο μικρότεροι και χάραζε πορεία.
3: Είμαι συγκλονισμένος από τον πρόωρο χαμό του Νίκου Καλογερόπουλου, ένας άνθρωπος που αγάπησα πάρα πολύ, όπως και όλοι οι Έλληνες.
4: Λέω, εγώ δηλώνω μαθητής.
5: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taps Springs.
6: Κόσμος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Τις ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η πρωταθλήτρια ΑΕΚ και ο κυπελούχος Όφη διεκδικούν απόψε στις 8 στο Παγκρίτιο Στάδιο τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, στο Super Cup. Τι γίνεται στο Ηράκλειο, θα μας πει τώρα ο Γιώργος Γιαλιτάκης. Γιώργο, σε βλέπουμε και σε ακούμε.
1: Καλησπέρα Έλενα, ο κόσμος έρχεται, έχει ήδη αρχίσει τα σειρέη στο Παγκρίτιο Στάδιο για τον τελικό με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελούχο Όφη. Έκτη συμμετοχή της ΑΕΚ στο τελικό του Super Cup, τρίτη του Όφη. Δύο κύπελα η ΑΕΚ, κανένα Όφη όσον αφορά το Super Cup. Οι δύο ομάδες ευελπιστούν η κάθε μια από την πλευρά της ότι θα είναι η νικήτρια του σημερινού τελικού. Κατάμεστα αναμένεται να είναι το Παγκρίτιο Στάδιο, περίπου 21.000 κόσμος θα παρακολουθήσει το παιχνίδι με οπαδούς και των δύο ομάδων. Ο Μάρκο Νίκολιτς και ο Χρήστος Κόντες έχουν κάνει τα σχέδια τους και αναμένεται ένα συναρπαστικό παιχνίδι, το πρώτο επίσημο τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ώρα τελικού απόψε για δύο Έλληνες κολυμβητές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport. Στην πισίνα του Σεντενή θα πέσει στις 8 παρα 20 ο Απόστολος Σίσκο στον τελικό των 200 μέτρων ήπιο, στον οποίο προκρίθηκε πρώτος στη σειρά του με πανελλήνιο ρεκόρ. Με πανελλήνιο ρεκόρ προκρίθηκε στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο και ο Δημήτρης Μάρκος, ο δικός του αγώνας είναι στις 9. Στα play-offs του Champions League προκρίθηκαν Bodo Glimt και Τσέλη, ενώ η ΑΕΚ, η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει στο θεσμό μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού, θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφιας για μια θέση στη League Face.
2: Η Λεύσκη νίκησε 1-0 την Καϊράτ στο Καζακστάν και θα αγωνιστεί με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Το γκολ ο Ρεϊνάλντο με σιρτό σουτ στο 13ο λεπτό. Στην Νορβηγία η Bodo Glimt νίκησε 3-2 στην παράταση την Union Saint-Gilloise. Ο Blomberg το 1-0 στο 51. Η σοφάριση από τον Guilherme Smith στο 62. Ο Χάουζε έκανε το 2-1 στο 76ο λεπτό. Το 2-2 ο Φουσεϊνί με πολύ ωραίο σουτ στο 88. Ο Χέλμπερσεν χάρισε τη νίκη πρόκριση στην Bodo στο 117. Στην επόμενη φάση και η Τσέλιε νικώντας 2-0 την Αραράτ. Το πρώτο γκολ ο Ντούκουλης το 83. Το καθοριστικό δεύτερο τέρμα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Μπένιαμιν Βέρμπιτς στο 85ο λεπτό. Στην Αυστρία Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσέ 0-1 με πέναλτι του Ταλίσκα στο 66. Το εισιτήριο στην τουρκική ομάδα. Στο Conference League, η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ Μπραν απέκλεισε τον Απόλλωνα
3: Λεμεσού. This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 5020 in India Rupees. Πάνος Μαρίνας, στην εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Kondos Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482.
3: Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτες, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, Dunedin. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, East Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, East Clearwater. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Τζίμι Άκης Πιτσάρια, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

0: Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες, φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες, emergency service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279. Ελληνική κομμωδία στο Ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο Ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road, στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

τη μάνα μου, όχι μόνο τη βίαση. Έλενα Σόφη Κωνσταντάκη.

0: Παντελής Βασκόπουλος. Είναι αργά. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.

0: Yesus, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουρδές, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο Πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης ο Παδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αφής. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο Πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

Ελάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι, στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη, στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίδα και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa, στο Πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαρισότα, Τάπα και Μπρέντετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Don't miss the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

Κόντο Διερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Κοντολίερ Πιτσαρία. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Κοντολίερ Πιτσαρία. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Κρήγορε Beach. 674 Golf View Boulevard στο Κρήγορε Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Κρήγορε Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Κοντολίερ Πιτσαρία στο Κρήγορε Beach.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Εάν χρειάζεστε ηλεκτρολόγο για το σπίτι σας ή την επιχείρησή σας, τηλεφωνήστε στο Tom Κόρτσας. Στο TKO Affordable Electric 727-906-1279. Εγκαταστάσεις, ανανεώσεις για ηλεκτρικές γραμμές και μπρίζες. Φώτα εσωτερικά ή εξωτερικά. Αναλαμβάνει πάντοτε έκτακτες εργασίες. Emergency Service για τα εστιατόρια σας και σπίτια. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος ηλεκτρολόγος TKO Affordable Electric. Στην υπηρεσία του ελληνισμού στο Τάπα Μπεϊέρα για πάρα πολλά χρόνια. Τηλεφωνήστε τώρα στο Tom στο 727-906-1279. If you look for electrician, call TKO Affordable Electric 727-906-1279.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

ήταν ο Τόλης Βοσκόπουλος. Είναι η εκπομπή Λαϊκά Τραγούδια. Συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από το Στράτο Διονυσίου.

0: καρδιά μου είχες αγαπήσει. Στράτους Διονυσίου.
1: Largo Glass, 1765 Κλήγορο Largo Road, στο Κλήγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater.
0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Food. 861 Closterman Road, στο Tapo Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Pinellas Avenue, Naples, Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: για τον Μίλτο Τεντόγλου που ανέβασε για τέταρτη φορά την Ελλάδα στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου της Ευρώπης, το Άλμα Ισμίκος. Το χρυσό παιδί του ελληνικού στίβου, αφοπλιστικά απλός και ειλικρινής και απόλυτα προσιλωμένος στο στόχο του, δίνει το παράδειγμα σε χιλιάδες νέους να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Μάχη με το χρόνο δίνουν στην Κολομβία διασώστες και χιλιάδες εθελοντές για να ανασύρουν ζωντανούς εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμια. Αδειάζει η κλεψίδρα του χρόνου, αλλά αναπτερώνονται οι ελπίδες μετά τις συγκλονιστικές σκηνές ανάσυρσης από τα ερείπια ενός παιδιού και μιας γυναίκας. Εκατοντάδες οι νεκροί, χιλιάδες τραυματίες και αγνοούμενοι. Βίντεο ντοκουμέντο με τη σύλληψη κατά συρροή εμπριστή στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης. Είχε βάλει άλλες 5 φωτιές από τις 8 Αυγούστου. Στο κόκκινο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά στη χώρα, τα επόμενα 2-24 ώρα, υπευθυνότητα και αυξημένη προσοχή ζητούν από τους πολίτες οι αρχές. Αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Με τα μάτια στραμμένα στον ουρανό και την απαραίτητη προστασία, εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη αντίκρισαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης, την ολική έκλειψη ηλίου του καλοκαιριού. Στο σκοτάδι, Ισπανία, Πορτογαλία, Ισλανδία και τμήματα της Γροιλανδίας. Σαφάρι της κλιματικής υπηρεσίας σε παραλίες της Ανατολικής Αττικής, μπροστά στην κάμερα του Earth News, εξετάζει αν διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών. Ιστορία με χρυσά γράμματα έγραψε και πάλι ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο σπουδαίος αθλητής κατέκτησε την κορυφή στο Άλμα Ισμίκος και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ για τέταρτη φορά στην καριέρα του επίδοση που αποτελεί ρεκόρ. Η διαδρομή του από τα Γρεβένα μέχρι την Παγκόσμια Καταξίωση με 12 χρυσά και συνολικά 13 μετάλλια σε μεγάλες διοργανώσεις διέπεται από το ήθος του και δημιουργεί μια σπουδαία παρακαταθήκη.
1: Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια. Είναι σίγουρα μεγάλο και θα γράψει 8-44 με κόντρα άνεμο.
2: Είναι το φαινόμενο Μίλτος Τεντόγλου. Στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας ακούστηκε ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας με τον κορυφαίο άλτη να παραλαμβάνει το χρυσό μετάλλιο για την πρωτιά στο μήκος. Πέταξε στα 8.44 και πανηγύρισε άλλη μία πρωτιά, επιβεβαιώνοντας ότι είναι ο κορυφαίος στο αγώνισμά του.
1: Έφυγε ο Μίλτος Τεντόγλου για την τέταρτη του προσπάθεια και θέλει ένα άλμα στα 8.5 μέτρα. Δεν θα το καταφέρει. Είναι σίγουρα μεγάλο.
3: Από τους πιο δύσκολους τελικούς που έχω κάνει. Δεν γινόταν να βγάλει επίδοση. Και το φάνηκε κιόλας και από τους άλλους αθλητές. Γιατί είμαστε όλοι τώρα, είμαστε όλοι να πηδήξουμε πάνω από 8.40-50, έτσι.
2: Και λίγο μετά την δήλωσή του για τον αγώνα, αυθόρμητος και απλός, γίνεται viral.
4: Περιέργως εσάς δεν σας το έδωσαν το μετάλλιο.
3: Όχι, το έδωσαν. Αλλά το παράτησα εκεί, έγινα sorry. Παιδιά, το βγάλε και τάφησε εκεί.
2: Στο ξενοδοχείο, ο Έλληνας που ισοφάρισε το ρεκόρ της Ντρέσλερ γίνεται δεκτός με ενθουσιασμό από τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Τα Γρεβενά περιμένουν τον Μίλτο Τεντόγλου σαν ήρωα.
5: Ζήτω ο Μίλτος! Το καμάρι των Γρεβενών και το αστέρι μας.
2: Η μητέρα του Μίλτου Τεντόγλου με βιντεοκλήση μεταφέρει την αγωνία από το γήπεδο.
6: Ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι το σκορ.
2: Με κομμένη την ανάσα και τα μάτια καρφωμένα στην οθόνη, οι συντοπίτες του παρακολουθούν τον αγώνα και του στέλνουν θετική ενέργεια.
7: Περιμένουμε τα καλύτερα, Μίλτος, Ελλάδα.
8: Δεκάδες συντοπίτες του Μίλτου Τεντόγλου παρέμειναν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα προκειμένου να τον δουν να κερδίζει το χρυσό μετάλλιο.
1: Πρώτος τώρα και στο Μπέρμιγχαμ το 2026, Μίλτος Τεντόγλου 4 φορές. Πρωταθλητής Ευρώπης, είναι ο ανίκητος και ο πρώτος στην Ευρώπη φυσικά και σε όλο τον κόσμο.
2: Η συγκίνηση στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Πηγαδίτσα Γρεβενών, είναι έκδηλη.
5: Περήφανη Πηγαδίτσα όλοι είναι, όχι μόνο εγώ σαν άτομο.
9: Ο Μίλτος πρέπει να πηδάει με παντόφλες και άλλοι με τα αθλητικά για να μπορούν να τον κερδίσουν.
10: Μίλτο είναι ένα παιδί που έρχεται από το σπίτι, στην προπόνηση, ό,τι και να πω. Ναι, με το κεφάλι κάτω, το εκτελεί καλύτερα από αυτό που ζητάω. Δεν σπαταλάει το χρόνο του, δεν σπαταλάει προσπάθειες. Μόνο ένα ευχαριστώ πρώτο.
2: Αλλά ο Μίλτος Τεντόγλου δεν είναι μόνο ένας μεγάλος αθλητής. Κυρίως είναι ένας χρυσός χαρακτήρας που η επιτυχία δεν τον άλλαξε. Δεν είναι τυχαίο πως δεν περίμενε τους συναθλητές του να τον συγχαρούν για το χρυσό. Ήταν εκείνος που τους πλησίασε πρώτος για να τους δώσει συγχαρητήρια.
11: Είναι πάντα αυτός ο ίδιος, ο γνήσιος Μίλτος που τον έχει αγαπήσει όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος.
2: Η κάμερα του Earth News βρέθηκε στο στάδιο που ο χρυσός αθλητής έκανε τα πρώτα του άλματα σε ηλικία 13 ετών. Εδώ τον ανακάλυψε ο πρώτος προπονητής του, Βαγγέλης Παπανίκος, να κάνει παρκούρ.
12: Είδε αλτικές ικανότητες οι οποίες ήταν φοβερές και τον προσκάλεσε να μπει στο σκάμα του μήκους για να μην χτυπήσει.
2: Το γήπεδο σήμερα φέρει το όνομά του και από τους τοίχους των αποδυτηρίων μέχρι τον αγωνιστικό χώρο όλοι αντικρίζουν τον αθλητή που δόξασε τα Γρεβενά και την Ελλάδα.
11: Μικροί αθλητές που έχουν πρότυπο όπως τον αθλητή Μίλτο Τεντόγλου δεν σταματούν να κάνουν προπονήσεις στο άλμα εις μήκος εδώ στο στάδιο που φέρει το όνομά του.
13: Η χρονιά που μας πέρασε είχαμε περίπου 150 παιδιά τα οποία θέλουν να μοιάσουν αν μπορούν για τον Μίλτο. Είναι το είδωλό
2: του. Όπως φαίνεται αυτή είναι η χρονιά του Μίλτου Τεντόγλου, του παιδιού που ξεκίνησε παρκούρ για να γίνει ο απόλυτος συλλέκτης χρυσών, κερδίζοντας τις καρδιές όλων με την απλότητα, τη σεμνότητα και τον αφορμητισμό του.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Ώρες αγωνίας και ανίποτου θρήνου στην Κολομβία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Τα 96 δευτερόλεπτα του τρόμου μετέτρεψαν ολόκληρες πόλεις σε σωρούς από μπάζα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 254 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους. Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εν μέσω εκτεταμένων καταστροφών. Όμως κάθε νέα διάσωση αναπτερώνει την ελπίδα μέσα στα χαλάσματα.
14: Ο τρομακτικός ήχος από τις καταρρεύσεις των κτηρίων έχει δώσει την θέση του σε μια ανατριχιαστική, απόλυτη ησυχία. Όποτε εντοπίζεται κάποιο σημάδι ζωής, η χαρά δεν περιγράφεται. Όλοι φωνάζουν ρυθμικά το όνομα της νεαρής Διάνα Στρονκόσο, ενώ βρίσκεται ακόμα παγιδευμένη κάτω από τα συντρίμια στην πόλη Κάλλη. Οι διασώστες της δίνουν νερό. Ώρες μετά συμβαίνει το θαύμα. Κολομβιανό τηλεοπτικό δίκτυο μεταδίδει λεπτό προς λεπτό και τις προσπάθειες για τον απογκλωβισμό της Ντανιέλα Λάργκο. Είχε μείνει 36 ώρες κάτω από τα χαλάσματα.
15: En ese momento se logra el rescate de Daniela, la mujer de 35 años que quedó atrapada en este edificio del centro de Pereira, Álvaro Freddy, un edificio que funcionaba como peluquería y en donde se ha hecho un trabajo inmenso.
14: Στην είδηση ότι διασώθηκε και ένα μικρό αγόρι, όλοι χειροκροτούν. Η αγωνία όμως για τους χιλιάδες αγνοούμενους συνεχίζεται. Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο. Αλλά στα ερείπια της Περέιδα και της Κάλλη η ελπίδα δεν πεθαίνει.
16: A esta hora estamos en completo silencio, no nos podemos mover. Incluso nos pidieron que nos sentáramos en el piso porque hay una persona con vida, una señora aproximadamente 66 años. Los bomberos dicen que pueden escucharla.
14: Στους δρόμους της Κάλλη, της Περέιδα και της Μανισάλες, οι κάτοικοι σχηματίζουν ανθρώπινη αλυσίδα. Κάνουν ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν στις έρευνες.
17: Vecinos, padres, hermanos, gente que solo quiere dar una mano.
18: Realmente hay mucho por hacer, hay muy pocas personas, personas de la asistencia hay muy pocos.
14: Πολύτιμη βοηθή, ειδικά σκυλιά, ενώ ακόμα και η εικόνα από ένα γατάκι που ανασύρεται ζωντανό αναφερώνει τις ελπίδες του κόσμου. Πέρα από τις διασώσεις, η εικόνα της καταστροφής συγκλονίζει. Σε πολλά σημεία δεν υπάρχει υδροδότηση, ρεύμα, παροχή φυσικού αερίου και τηλεπικοινωνίες. Ακόμα και αστυνομικό τμήμα στην Περέιρα έχει υποστεί μεγάλες ζημιές. Οι αστυνομικοί συντονίζουν την κατάσταση από το προάβλιο. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, πάνω από 5.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή έχουν καταστραφεί τελείως. Άγνωστη παραμένει η κατάσταση που επικρατεί σε απομακρυσμένες περιοχές.
0: Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της τραγωδίας στην Κολομβία, όπου εκτελήσονται σκηνές αποκάλυψης. Ο αριθμός των νεκρών ώρα με την ώρα αυξάνεται. Γίνονται όμως και μικρά θαύματα στα ερείπια, όπως θα δούμε τώρα με τη Γεωργία Κρυεμπάρδη, όταν μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες απεγκλωβίζονται άνθρωποι ζωντανοί.
19: Ναι, υπάρχει ακόμη ελπίδα. Να δούμε τα τελευταία στοιχεία. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 254, 1.300 οι τραυματίες, 4.000 οι αγνοούμενοι. Είναι στοιχεία που δίνουν τοπικές αρχές, γιατί τα επίσημα στοιχεία από την κυβέρνηση δείχνουν αρκετά μικρότερους αριθμούς νεκρούς και τραυματίες. Οι αγνοούμενοι είναι πολλοί, είναι χιλιάδες. Υπάρχει ακόμη ελπίδα. Σε κάθε περίπτωση ο απολογισμός είναι βαρύς. Μιλάμε για μια τραγωδία. Η Κολομβία κήρυξε σήμερα τριήμερο εθνικό πένθος. Υπάρχει ακόμη ελπίδα. Οι πρώτες 72 ώρες είναι κρίσιμες. Είδαμε και στο βίντεο, ακόμη απεγκλωβίζονται άνθρωποι, απεγκλωβίζονται ζωάκια. Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο για να φέρουν ανθρώπους ζωντανούς στην επιφάνεια κάτω από τόνους ερειπίων. Η αγωνία κορυφώνεται. Διανύουμε ήδη το τρίτο 24ωρο. Κάθε διάσωση, κάθε μικρός ήχος κάτω από τα χαλάσματα είναι μια ακόμη ελπίδα. Το έργο της διάσωσης δυσχεραίνει συνεχής μετασεισμοί. Μέσα σε 48 ώρες είχαμε 103 μετασεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων 6 μεγέθους άνω των 3 ρίκτερ και ένα σεισμό άνω των 4 ρίκτερ. Ακόμη μάλιστα υπάρχουν κτίρια τα οποία καταραίουν.
0: Ναι. Λοιπόν, η αγωνία ουσιαστικά μεγαλώνει κάτω από τα χαλάσματα. Είναι συνεχείς οι μετασεισμοί που κάνουν και πιο δύσκολο το έργο της διάσωσης. Όμως, ποια είναι πραγματικά η πραγματική διάρκεια του σεισμού, ποια ήταν, η Γεωργία? Διότι υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων που λένε ότι ένιωθαν τη σεισμική δόνηση για τουλάχιστον 2 λεπτά ή και περισσότερο. Ήταν τόσο έντονη δηλαδή.
19: Είχε διάρκεια 96 δευτερόλεπτα, αλλά εξακολουθούσε να γίνεται αισθητή η σεισμική δόνηση για 4 λεπτά. Καθώς τα σεισμικά κύματα διαχέονταν, ταξιδεύοντας με διαφορετικές ταχύτητες, και τα κτίρια συνέχιζαν να ταλαντώνονται βάσει του νόμου της αδράνειας.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία. Ο Ραφαέλ Ποβέντα, δημοσιογράφος στο Κάλι της Κολομβίας, μία από τις πόλεις που έχει πληγεί σοβαρά από τον φωνικό σεισμό, περιέγραψε, κυρίες και κύριοι, στο Earth News τις αγωνιώδεις προσπάθειες διασωστών και εθελοντών προκειμένου να βρουν επιζώντες στα χαλάσματα ενός κτηρίου που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος.
20: Ραφαέλ, thank you for joining us on ERT News. What can you tell us about the situation there right now?
21: Colombian authorities are saying that this is the strongest earthquake in more than a century, 7.4 in the Richter scale. More than 100 people are dead here in Cali, and in total in Colombia, more than 200 people and close to 2,000 people injured. Now, let me show you, we are here in one of the buildings in Cali, Colombia, where that fell off, and you see hundreds and hundreds of people trying to help. Lots of volunteers trying to see if under the rubble they can find survivors. This is a building where so far no survivors have been found. Now, this is 7.4 in the Richter scale. This happened Monday, 7:34 in the morning. And experts say that if this had happened 2 hours before, the death count should be higher, but fortunately, happened at 7:34 in the morning, where a lot of people had gone to work. Now, 7.4 compared to 6.9, I had the opportunity to cover the Armenia earthquake in 1999. It was 6.9, and it had 1,200 people dead, and so far here it's in Cali, more than 100 people, and every time, every hour, the dead count is rising. But this is something that has brought together this city. Lots and lots and lots of volunteers trying to help. And this is one of the 30 buildings that came down in Cali, Colombia. And as you see in all these pictures, lots of people have come here to help, to get the rubble out and to be present. And the Colombian authorities are displaying all the army and the navy and all the rescue teams to see if they can find more survivors here in Cali. So this is all that I can tell you from Cali, Colombia.
20: Thank you and please stay safe.
0: Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις βρέθηκαν στο επικέντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πιέρος Τζανετάκος θα μας ενημερώσει. Πιέρο.
3: Μπράβο τη Βόλα, οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας.
4: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείται, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Το σκούρο μπλε όχημα του 59χρονου σταθμεύει δίπλα από αγροτοδασική έκταση στη Σύνδο Θεσσαλονίκης. Ο άντρας αποβιβάζεται φορώντας μαύρα ρούχα και κρατώντας στα χέρια του κάτι που μοιάζει με λευκό μπιτόνι. Κάνει μερικά βήματα και κοντοστέκεται δίπλα από ξερόχορτα. Λίγα λεπτά αργότερα, ο 59χρονος, όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Earth News, επιστρέφει στο αυτοκίνητο περπατώντας αργά. Ανοίγει την πίσω δεξιά πόρτα του αυτοκινήτου, τοποθετεί κάτι στο εσωτερικό και κοντοστέκεται στην πόρτα του οδηγού. Μόλις διαπιστώνει ότι η φωτιά έχει ξεκινήσει, φεύγει από το σημείο. Λίγο μετά η φωτιά φουντώνει. Ήταν ο έκτος εμπρισμός που φέρεται να προκάλεσε ο 59χρονος. Συνελήφθη από ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος στο πλαίσιο της έρευνας για τα διαδοχικά περιστατικά πυρκαγιών στη Σύνδο του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης.
1: Η εισαγγελέα άσκησε ποινική δίωξη σε βάρος του για εμπρισμό από πρόθεση, κατ' εξακολούθηση και τον παρέπεψε να απολογηθεί στον ανακριτή. Ο 59χρονος ήταν κυνικός στις εξηγήσεις που έδωσε στους πυροσβέστες, λέγοντας ότι έβαζε φωτιές απλώς για να εκτονωθεί.
2: Εγώ έβαλα τις φωτιές. Χρησιμοποιούσα χαρτοπετσέτες που έβαζα σε ξερά πόρτα και άναβα φωτιά με αναπτήρα. Από χαζομάρα το έκανα. Ήμουν πιεσμένος στη δουλειά και έβαζα φωτιά για εκτόνωση από την κούραση που είχα.
0: Μέσα σε 24 ώρες έγιναν και 4 συλλήψεις για αμέλεια. Στη Σταμάτα Αττικής το βράδυ της Δευτέρας συνελήφθη 33χρονος που άναψε ψυσταριά σε άβλιο χώρο μονοκατοικίας σε περιοχή μεικτής ζώνης με δασική βλάστηση σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν πολύ υψηλός. Του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ.
3: Έχουν γίνει πολλές συλλήψεις. Συγκεκριμένα έχουμε φτάσει στον αριθμό από αρχές του χρόνου 281 συλλήψεων. Το 90% αυτών των συλλήψεων των πολιτών που έχουν συλληφθεί στα όρια αυτόφορης διαδικασίας αφορούν αμέλεια.
4: Συνελήφθη χθες στη Λέσβο ένας 63χρονος, ο οποίος εντοπίστηκε από κλιμάκιο της πυροσβεστικής να εκτελεί θερμές εργασίες με ηλεκτροσυγκόληση στο πέραμα της Γέρας. Στον 63χρονο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
0: Στη Μαραθιά Ζακύνθου συνελήφθησαν δύο άνδρες, ένας 50χρονος ημεδαπός και ένας 40χρονος αλλοδαπός για πυρκαγιά από αμέλεια, η οποία προκλήθηκε από όχημα αναψυχής παντός σε εδάφους.
5: Θυελλώδεις άνεμοι και ξηρασία ανεβάζουν στο κόκκινο τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών και τα μέτρα πυροπροστασίας αυξάνονται στον ύψιστο βαθμό εν ώψη ακόμη ενός δύσκολου 24ωρου. Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συνεδρίασε, έθεσε σε γενική επιφυλακή, πυροσβεστική και πολιτική προστασία.
6: Ένα επικίνδυνο μείγμα ισχυρών βοριάδων, ξηρασίας και υψηλών θερμοκρασιών και ακόμα μια ημέρα γενικής επιφυλακής υπό τον φόβο πυρκαγιών. Πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις θα βρίσκονται την Πέμπτη σε γενική επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος είναι στην κατηγορία 5. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε ύψιστο συναγερμό θα είναι η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς και η Λέσβος. Σε γενική επιφυλακή τίθεται το προσωπικό των πυροσβεστικών δυνάμεων και στις περιοχές που αναμένεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς με δείκτη 4.
7: Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση και όλες οι δυνάμεις μας σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Απευθύνω ξανά ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες. Η αυριανή ημέρα αλλά και οι επόμενες απαιτούν από όλους μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
6: Με ειδικό εξοπλισμό αναμένουν φάρους στα οχήματα και έχοντας διαρκή επικοινωνία με το κέντρο ελέγχου, εθελοντές της πολιτικής προστασίας ετοιμάζονται για ακόμα μία νυχτερινή περιπολία στο πυροφυλάκιο Αργυρούπολης.
8: Πυροφυλάκιο του Αργυρούπολη, πέρσι περιπολία.
9: Αργυρούπολη, πέντε λυσί.
6: Η κάμερα του Earth News καταγράφει τη διαδρομή προς το παρατηρητήριο, από το οποίο όλο το βράδυ οι εθελοντές δασοπυροσβέστες θα επιτηρούν τα σημεία δασικού τομέα τους.
10: Πάμε εδώ στα δύο λεπτά στο ένα από τα δύο παρατηρητήρια που έχουμε. Φαίνεται και η πόλη από κάτω εκεί.
11: Με πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες στον ημιτό όλο το 24ωρο εθελοντές αλλά και υπηρεσιακοί υπάλληλοι της πολιτικής προστασίας του Δήμου, επεμβαίνοντας όπου χρειαστεί.
10: Εδώ βρισκόμαστε στο παρατηρητήριο 2 που διαθέτει ο τομέας μας, τηλεφώνεται καθημερινά και δουλεύει ο παρατηρητής, όλο μας το τομέα, όπως θα ενημερώνει την περιοριστική.
6: Ο Δήμος Αθηναίων θα εφαρμόσει και πάλι αυξημένα μέτρα προστασίας, κλείνοντας τους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου και ενεργοποιώντας κλιμάκια επιφυλακής, ντρόουνς με θερμικές κάμερες και υδροφόρες.
12: Σήμερα Τετάρτη, οι εθελοντές και οι πυροσβέστες εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης παραμένουν σε υψηλά επίπεδα ετοιμότητας, καθότι υπάρχει ενημέρωση πως αναμένεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο οι άνεμοι.
6: Από τη στιγμή που οι εθελοντές διαπιστώνουν την εκδήλωση καπνού, ενημερώνουν άμεσα το πυροσβεστικό σώμα για την γρήγορη αντιμετώπιση του συμβάντος.
5: Ποια είναι η εικόνα σε σχέση με τα πυρήνα μέτωπα του τελευταίου 24ωρου, θα δούμε αμέσως τώρα με τη βοήθεια της Πυριδούλας Κακλατζή. Είχαμε και τρεις νέες συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.
6: Μέσα σε ένα 24ωρο, Βούλα, από τις 6 χτες το απόγευμα έως και τις 6 σήμερα, συνολικά εκδηλώθηκαν 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 32 αντιμετωπίστηκαν στο αρχικό του στάδιο. Σε όλα τα μέτωπα των πυρκαγιών, φυσικά, έχουν μεταβεί και κατατόπους στα ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, ώστε να διερευνηθούν και τα ακριβή αίτια των πυρκαγιών. Τώρα, όπως είπες και εσύ, τα ανακριτικά κλιμάκια έχουν προχωρήσει και σε τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας σε Αργολίδα, Αττική και Ροδόπη. Ειδικότερα να πούμε ότι στην Πουλακίδα Ναυπλίων για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χτες, 11 του μήνα, συνελήφθη ένας ημεδαπός, ο οποίος φαίνεται να προέβη σε καύση χαρτιών με χρήση γυμνής φλόγας εντός μεταλλικού βαρελιού και σε βάρος του βέβαια του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ. Τώρα, στο πέραμα Αττικής, συνελήφθη ένας 58χρονος που εκτελούσε εργασίες με τροχόκοπη σε άβλιο χώρο πλησίων βλάστησης τη στιγμή που ο χάρτης επικινδυνότητας ήταν στο 4 και κάτι τέτοιο φυσικά απαγορεύεται. Στο συλληφθέντα επιβλήθηκε και πρόστιμο 3.000 ευρώ. Τώρα, στην περιοχή Αμπελάκια, στον Ήμερο Ροδόπης, συνελήφθη ένας 62χρονος για πυρκαγιά που προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα με καταστροφέα. Η πυρκαγιά αυτή πήρε και πολύ μεγάλες διαστάσεις. Τώρα σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, έως και σήμερα, 12 Αυγούστου του 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 696 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί και 285 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 255 είναι από αμέλεια και 30 από πρόθεση.
5: Η συντριπτική πλειονότητα λοιπόν των πυρκαγιών, πρόκληση από αμέλεια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δούλα Κακλατζή. Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων περιοχών στη Δυτική Αττική. Εντοπίστηκαν τα σημεία υψηλού κινδύνου για πλημμυρικά φαινόμενα και αποφασίστηκε να ξεκινήσουν πριν τα μέσα Σεπτεμβρίου τα αντιδιαβρωτικά έργα για τη θωράκισή τους.
13: Το χρονοδιάγραμμα είναι εκ των πραγμάτων πιεστικό. Η αντιδιαβρωτική θωράκιση των καμένων περιοχών σε Βιωτία και Δυτική Αττική πρέπει να ξεκινήσει μέσα στον επόμενο μήνα, πριν τα πρωτοβρόχια. Τα έργα δεν θα αναπτυχθούν οριζόντια, αλλά θα επικεντρωθούν στις δυνητικά επικίνδυνες για πλημμύρες περιοχές.
14: Σε εδώ τα βουνά είναι κατακόρυφα κάτω, με μεγάλη κλίση και μπορεί να έρθουν νερά.
15: Πίσω μου βλέπετε τον Άγιο Νεκτάριο, έναν οικισμό στον οποίο οι φλόγες είχαν φτάσει κυριολεκτικά μία ανάσα από τις πρώτες κατοικίες, οι οποίες εκτιμάται ότι θα πληθούν με την πρώτη σταγόνα βροχής. Αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο επιχειρούν να αποτρέψουν τα αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία αναμένεται να ξεκινήσουν σε λιγότερο από 5 εβδομάδες στις περιοχές που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 31ης Ιουλίου.
13: Ο χάρτης με τα υδρολογικά δεδομένα αποκαλύπτει 5 κρίσιμα σημεία. Στη Βιωτία, η χαμηλή ζώνη του Ασοπού, τα ρέματα του Κορινθιακού που βρίσκονται κοντά στην Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο, τα ρέματα Ασπροπύργου Ελευσίνα στο Δήμο Μάνδρας, η Ψάθα και αγροτικές εκτάσεις, τα Μέγαρα και τις ζώνες Μεγάρων Νέας Περάμου.
16: Θα αναγεννηθεί, πιστεύετε, ο τόπος?
17: Μετά από χρόνια, φυσικά. Είναι όλα καμένα, όλα καμένα.
13: Συνολικά καήκαν 113.000 στρέμματα, εκ των οποίων 46.000 στρέμματα πεύκο δάσους και 1.000 περίπου στρέμματα ελάτης. Οι χάρτες φοδρότητας της καύσης αποκαλύπτουν την άτακτη πορεία της πυρκαγιάς. Τρεις περιοχές επλήγησαν περισσότερο. Ο Κυθερώνας, το δάσος κοντά στην Αγία Παρασκευή και η Ινώη.
2: Η χαρτογράφηση ολοκληρώθηκε. Ο ανάδοχος αποκατάστασης ορίστηκε. Η μελέτη εκπονείται ήδη και τα έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου.
13: Ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωση των έργων έως το τέλος του 2026.
5: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε 6 περιοχές. Κόκκινος συναγερμός σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια και όχι μόνο. Και με τη μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαβούλη, θα τα δούμε αναλυτικά Από αύριο ενισχύονται και οι βοριάδες. Για να δούμε λοιπόν τι να περιμένουμε.
18: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Καλησπέρα. Βλέπουμε ότι είμαστε στην κατηγορία 5, δηλαδή κατάσταση συναγερμού στην Αττική, στη Βιωτία, κεντρική και νότια Εύβοια, βορειοανατολικά τη Πελοποννήσου, καθώς επίσης και στη Λέσβο. Βλέπουμε όμως ότι σε μεγάλο μέρος της χώρας πλέον είμαστε μεταξύ της κατηγορίας 3 και 4. Ναι. Ιδιαίτερα εκεί και προς τα δυτικά τμήματα που θα παραμένουν και πιο υψηλές θερμοκρασίες και στην Πελοπόννησο και στα βορειοανατολικά, που και εκεί θα είμαστε κοντά στα 7 και όσο πάμε προς την Παρασκευή 8 μποφόρ. Ακριβώς λοιπόν τώρα ο χάρτης έχει αυτή την αποτύπωση, γιατί έχουμε ενίσχυση των βόρειων, βόρειο-ανατολικών ανέμων, όπως θα δούμε και στο γραφικό μας. Ναι. Επίσης έχουμε ακόμα υψηλές θερμοκρασίες στα δυτικά, βέβαια θα αρχίσει να πέφτει λίγο η θερμοκρασία στα ανατολικά, και την ξηρασία, εδαφική ξηρασία. Δηλαδή αυτό το επικίνδυνο τρίπτυχο για τις επικίνδυνες πυρομετεωρολογικές
5: συνθήκες για τις οποίες μιλάμε όλη αυτή τη βδομάδα και χρειάζεται την εβδομάδα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.
18: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς ενισχύονται και αυτοί οι βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι, που πλέον θα αφορούν μια εκτεταμένη ζώνη από τα βορειοανατολικά υπηρετικά τμήματα μέχρι και τη θάλασσα των Κυφύρων την 5η, 7 και πολύ τοπικά 8 μποφόρ. Δεν αποκλείεται λίγο εκεί προς το Κάβο Ντόρος, στενό του Καφιρέα, να φτάσουμε πρόσχερα και τα 9 μποφόρ, ενώ οι ρηπές ακριβώς σε εκείνο το σημείο θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Πλέον θα είναι και μέσα στο εσωτερικό ενισχυμένοι άνεμοι και ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια υπηρετικά. Βλέπουμε και μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, μικρή όμως την 5η, κυρίως στα ανατολικά, και κάποιες μπόρες προς τα βορειοδυτικά τμήματα. Την Παρασκευή τώρα θα ενισχυθούν ακόμα περαιτέρω οι άνεμοι. Σε ένα μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος θα εντοπίζεται αυτό το γεμάτο οχτάρι, και προς το στενό του Καφιρέα 9 μποφόρ, και δεν αποκλείται και προς το νότιο Κρητικό Πέλαγος να φτάσουμε τα 9 μποφόρ. Πιο ενισχυμένοι θα είναι και στα υπηρετικά. Βλέπουμε και περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας στα ανατολικά μέχρι 32, στα δυτικά μέχρι 36, μάλιστα, και μπόρες και ισχυρές καταιγίδες μάλιστα προς την Ήπειρο και στη Μακεδονία.
5: Λοιπόν, και μια πολύ γρήγορη κουβέντα για το Σάββατο, 15 Αύγουστο.
18: Περιμένουν θελώδει άνεμοι μέχρι 9 μποφόρ, ενώ θα είναι ακόμα πλέον πιο αισθητή πτώση θερμοκρασίας, που πλέον δεν θα ξεπερνούμε πουθενά στη χώρα τους 35 βαθμούς Κελσίου.
5: Να ευχαριστήσουμε πολύ τη μετεωρολόγο μας. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη είχαν την ευκαιρία να αντικρίσουν ένα από τα πιο εντυπωσιακά θεάματα της φύσης, την ολική έκλειψη ηλίου του καλοκαιριού. Περιοχές της Ευρώπης βυθίστηκαν για λίγο στο σκοτάδι λόγω του αστρονομικού φαινομένου, που αρχικά έγινε ορατό στη Βόρεια Ρωσία, κατόπιν σε Γροιλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και Βορειοανατολική Πορτογαλία. Πάμε και πάλι στη Γεωργία Κρυεμπάρδη, διότι η Ελλάδα είχε ένα παράθυρο 10 λεπτών για να δει το φαινόμενο, και σε ορισμένα μόνο τμήματα, μόλις λίγα λεπτά πριν από το ηλιοβασίλεμα.
19: Οι εικόνες που μας έρχονται ωστόσο από την Ευρώπη είναι μαγικές. Βλέπουμε Λεόν, Ισπανία αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας. Η μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη στην Ευρώπη από το 1999 έχει καλύψει πάνω από το 90% του ήλιου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ολική σε Ισλανδία και Ισπανία. Η ολική έκλειψη είχε διάρκεια έως και 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα. Η εικόνα που βλέπουμε τώρα είναι από τον Μπούργκος, επίσης στην Ισπανία. Αρχικά έγινε ορατή σε απομακρυσμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας. Στη συνέχεια το μονοπάτι της ολότητας πέρασε από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βόρειο-ανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Η σελήνη περνάει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο. Βλέπουμε τον κόσμο που χειροκροτά, φορά τα ειδικά γυαλιά, γιατί δεν μπορούμε με γυμνά μάτια
5: και
19: να
5: ακούμε, έτσι, και τους ήχους από τον ενθουσιασμό.
19: Ενθουσιασμένοι παρακολουθούν τη σελήνη να περνάει ακριβώς μπροστά από τον ήλιο, να μπλοκάρει το μεγαλύτερο μέρος του φωτός, και μας επιτρέπει να δούμε την πύρινη ατμόσφαιρα του ήλιου. Είναι η εικόνα που βλέπουμε τώρα από την Ισπανία, και μάλιστα χιλιάδες άνθρωποι, γιατί εκατομμύρια το παρακολουθούν το φαινόμενο, χιλιάδες έσπευσαν από τις πρώτες ώρες που κυκλοφόρησαν στην αγορά αυτά τα ειδικά γυαλιά,
5: να τα προμηθευτούν για να μπορέσουν να απολαύσουν αυτό το ιδιαίτερο, αυτό το σπάνιο θέαμα.
19: Να τα αγοράσουν. Μάλιστα, ένας καταστηματάρχης στο κέντρο του Λονδίνου είπε ότι πούλησε 26.000 ζευγάρια ειδικά γυαλιά. Βλέπουμε ακόμη στην οθόνη πλάνα από την Ισπανία. Στις 9 παρατέταρτο περίπου ήταν ορατή η ολική έκλειψη στην Ισλανδία. Είχαν στηθεί 660 επίσημα σημεία θέασης. Ήταν μαγικό αυτό που είχαν την ευκαιρία εκατομμύρια άνθρωποι να παρακολουθήσουν. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή Ισπανία Λεόν, ολοκληρώνεται σιγά σιγά η έκλειψη. Και εκεί υπήρχε, όπως είπες, και ένα δεκάλεπτο παράθυρο στην Ελλάδα να παρακολουθήσουν την έκλειψη. Οι Έλληνες σε Κέρκυρα, Ήπειρο, Ιγουμενίτσα, Κόνιτσα, Καστοριά και Φλόρινα μετά τις 8.30 περίπου με 9:20 ίσως κάτι να είδαν. Τώρα στην οθόνη στα δεξιά βλέπουμε την Ισπανία. Πάρα πολλοί κόσμος είχε συγκεντρωθεί με τα ειδικά γυαλιά για να παρακολουθήσει αυτό το μαγικό φαινόμενο, τη μεγαλύτερη ηλιακή έκλειψη στην Ευρώπη από το 1999. Ξεκίνησε κοντά στο Βόρειο Πόλο, κινήθηκε προς τον Νότο και έχει διανύσει σε μια μισή ώρα περίπου 8.260 χιλιόμετρα. Η ολικότητα διαρκεί έως και 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, με τη μεγαλύτερη διάρκεια να καταγράφεται στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Ισλανδίας, όπου και έχει ολοκληρωθεί. Τώρα ολοκληρώνεται σιγά σιγά και στην Ισπανία και εκατομμύρια είναι τυχεροί να παρακολουθήσουν το θέμα και από κοντά, φορώντας φυσικά τα ειδικά γυαλιά.
5: Ακριβώς. Εντυπωσιακή εικόνα λοιπόν από αυτό το σπάνιο φαινόμενο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γεωργία, για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσες. Θα μεταφερθούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Κρήτη, έναν από τους πιο περιζήτητους νησιωτικούς προορισμούς που κυριολεκτικά βουλιάζει από επισκέπτες αυτή την περίοδο. Στο ενετικό λιμάνι των Χανίων βρίσκουμε την Ευτυχία Πενταράκη. Η τουριστική κίνηση είναι στο ζενίθ. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, Ευτυχία, και βλέπουμε πίσω σου πολύς ο κόσμος.
20: Σε λίγο, εκτός από τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στους δρόμους γύρω από το παλιό λιμάνι Βούλα, θα χρειαστούμε ρύθμιση της κυκλοφορίας και στο ενετικό λιμάνι. Ο κόσμος είναι πολύς, απολαμβάνει απόψε έτσι μια όμορφη δροσερή βραδιά. Λίγες ημέρες πριν από τον εορτασμό του 15 Αυγούστου. Έλληνες και ξένοι, άλλωστε τώρα είναι η εποχή που έρχονται και οι Έλληνες. Ξέρεις, πολύ είναι ο μήνας που έρχονται οι Έλληνες διακοπές. Τα μαγαζιά όλα είναι γεμάτα. Δεν μπορεί κάποιος να διαμαρτυρηθεί ότι δεν υπάρχει κίνηση. Ποτό, φαγητό, τα στενά. Είναι εντυπωσιακή και η κίνηση στα στενά που οδηγούν στο παλιό ενετικό λιμάνι. Τώρα είμαστε στην μεριά που βρίσκεται το Ναυτικό Μουσείο και κινούμαστε. Ο Μανώλης θα σας δείξει τώρα λίγο λουπασάκι, σαν και βράδυ. Η ομορφιά είναι πραγματικά μοναδική.
5: Έτσι,
20: ο κόσμος είναι πολύς σε όλο το μήκος του λιμανιού. Ο φάρος επίσης πολύ όμορφος. Όπου και αν γυρίσει κάποιος το βλέμμα του, βλέπει κάτι όμορφο. Και στο λέμε τώρα εμείς που ζούμε μόνιμα εδώ, ότι κάθε ώρα που κατεβαίνουμε διαφορετική στο λιμάνι, βλέπουμε και κάτι άλλο. Είναι και ωραία βραδιά απόψε με δροσούλα, δεν έχει τη ζέστη που να ενοχλεί. Ο κόσμος περνάει πολύ όμορφα, το απολαμβάνει. Τα Χανιά είναι, όπως είπες και εσύ στην αρχή, στους top προορισμούς. Έχουν πάρα πολλές επιλογές για όλους όσοι τα επιλέξουν. Πάρα πολλά μέρη να πάνε. Όσες μέρες και να μείνουν, ποτέ δεν μπορείς να τα
5: είναι
20: να
5: ένας ιδανικός προορισμός.
20: Οπότε όσοι δεν έχουν.
5: Για τους επισκέπτες, ντόπιους και ξένους.
20: Είναι και για σένα, Βούλα, η πρόσκληση.
5: Εγώ είμαι ιδιαίτερο αγαπημένο νησί. Σε ευχαριστώ πολύ, Ευτυχία. Ισχύει λοιπόν να ευχηθούμε καλές διακοπές σε όλους τους επισκέπτες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, καθημερινά διενεργούνται, κυρίες και κύριοι, έλεγχοι των αρμόδιων αρχών στις παραλίες για την προστασία του Αιγαλού και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών. Το ΕΡΤ News βρέθηκε στην Ανατολική Αττική κατά τη διάρκεια ενός τέτοιου ελέγχου και κατέγραψε όλη τη διαδικασία.
21: Κλιμάκιο της κτηματικής υπηρεσίας φτάνει σε παραλία της Ανατολικής Αττικής. Η κάμερα του Earth News ακολουθεί τους ελεγκτές την ώρα που ζητούν από τον ιδιοκτήτη επιχείρησης τα χαρτιά για τη μίσθωση του χώρου και με ειδικό μηχάνημα εξετάζουν αν ομπρέλες και εξαπλώστρες έχουν τοποθετηθεί πέρα από τα προβλεπόμενα όρια.
22: Είναι GPS, συνδέεται με δορυφόρους και παίρνουμε σημεία στο έδαφος. Τα αποτυπώνουμε για να μπορέσουμε να τα απεικονίσουμε σε κάποιο σχέδιο.
21: Κλιμάκια της κτηματικής υπηρεσίας συνεχίζουν τους εντατικούς ελέγχους της παραλίας ολόκληρης της χώρας, ελέγχοντας αν οι επιχειρήσεις τηρούν τα όρια των παραχωρήσεων και αν διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στις ακτές. Σε μεγαλύτερες εκτάσεις, η αυτοψία μπορεί να γίνει με τη χρήση drones, επιτρέποντας τον έλεγχο μεγαλύτερων επιφανειών σε μικρότερο χρόνο. Οι πιο συχνές παραβάσεις αφορούν την υπέρβαση των ορίων που καθορίζονται από τη σύμβαση και την κατάληψη παραλίας χωρίς μισθωτήριο.
23: Μου έχει τύχει όπως όλο τον κόσμο να πηγαίνεις σε μια παραλία και να μην βρίσκεις ξαπλώστρα ή να μην βρίσκεις χώρο να κάτσεις αντίστοιχα κάποια άλλη χωρίς ξαπλώστρα.
21: Οι καταγγελίες υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής MyCoast. Με τα φετινά στοιχεία αναδείχνουν μειωμένο ρυθμό σε σχέση με πέρσι. Γεγονός που αποτυπώνει μεγαλύτερη συμμόρφωση των επιχειρήσεων.
24: Σχεδόν άδεια η παραλία. Έχει χώρο για όλους.
21: Στην Ανατολική Αττική, το 2025 είχαν καταγραφεί 585 καταγγελίες μέσω της πλατφόρμας. Φέτος ξεπερνούν ήδη τις 280.
25: Θα πάνε κατά τις καρέκλες, πάνε μέχρι το κύμα
14: Και δεν αφήνει και περιθώριο να βάλει ομπρέλα, να ανοίξει ομπρέλα αν θέλει.
13: Τα πρόστιμα φτάνουν τις 63.000 ευρώ για παρεμπόδιση πολιτών να φτάσουν στην ακτή. Και σε περίπτωση υπέρβασης του παραχωρημένου χώρου, ο παραβάτης καλείται να πληρώσει το τετραπλάσιο ποσό του αναλογούντους μισθώματος.
14: Κανονικά σε πολλές παραλίες συμβαίνουν αυτά, γίνονται και πρέπει να γίνει έλεγχος. Για να συνεμορφωνόμαστε όλοι γενικά.
13: Συνολικά, περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα σε 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι περισσότερες καταγγελίες έχουν γίνει στη Χαλκιδική, την Ανατολική Αττική, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Καβάλα.
5: Μάχη με τις καταστροφικές φωτιές εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβέστες στην Ισπανία. Οι ισχυροί άνεμοι και οι ακραίες θερμοκρασίες δυσχεραίνουν το έργο τους. Δημήτρη Δαλιάνη, μία πύρινη κόλαση που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της και ως εκ τούτου χιλιάδες πολίτες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους.
0: Για έκτη μέρα οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο που εξαπλώνεται συνεχώς στην περιοχή της Ουέλβα στην νότια Ισπανία. Έως τώρα η φωτιά έχει κάψει τουλάχιστον 200.000 στρέμματα γης. Οι αρχές έχουν δώσει εντολή εκένωσης για τουλάχιστον 700 πολίτες στην περιοχή της Ουέλβα. Η συνεχής μεταβολή της έντασης αλλά και της κατεύθυνσης των ανέμων είναι αυτό που δυσχεραίνει τους πυροσβέστες. Δεν μπορούν να προβλέψουν προς τα πού θα κινηθεί το μέτωπο. Εκτός από την Ουέλβα, μεγάλο μέτωπο μένεται και στην Ουέσκα, στον βορρά της Ισπανίας, και εκεί έχουμε εκτοπισμένους με εκατοντάδες πυροσβέστες να επιχειρούν σε μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην περιοχή. Οι πυρκαγιές από την αρχή του έτους στην Ισπανία έχουν κάψει πολλαπλάσια στερέματα από ό,τι έναν χρόνο πριν. Φέτος στην Ισπανία έχουν 38% περισσότερα καμένα στερέματα γης από ό,τι πέρσι το ίδιο διάστημα.
5: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ράγισε καρδιές το αντίο του Λιονέλ Μέση στον πατέρα του που έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο. Ο Αργεντινός Σούπερσταρ, μέσα από τη συγκινητική επιστολή που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άφησε Λεωνίδα Μενεγάκη για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από την ενεργό δράση, επηρεασμένος και από τη μεγάλη απώλεια.
1: Πραγματικά, Βούλα, κυρίες και κύριοι, κάποιοι που τους βλέπουμε κυρίως από τηλεοράσεως να δείχνουν υπεράνθρωποι, τελικά αρκεί μια ανθρώπινη στιγμή για να μας δείξουν πόσο γήινοι και πόσο εύθραυστοι είναι. Σε αυτή την κατηγορία εντάχθηκε, δεν θα θέλαμε και κανείς δεν θα το ήθελε, και ο Λέο Μέση με την απώλεια του πατέρα του σε ηλικία 68 ετών μετά από μάχη με σοβαρή ασθένεια. Και βέβαια, 5 ημέρες μετά το θάνατο και 3 μετά από την ταφή, αυτή η ανοιχτή επιστολή άγγιξε καρδιές. Αξίζει κάποιος να την διαβάσει, να τη μελετήσει ολόκληρη, για να δει πώς ακριβώς ένιωθε αυτός ο μύθος του αθλητισμού για τον άνθρωπο που τον έφερε μαζί με τη μητέρα του στην ζωή. Πραγματικά έδειξε μια αθέατη πλευρά, έδειξε πόσο ευάλωτος είναι και πώς δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το τραγικό περιστατικό. Μάλιστα, ναι, φτάνει μέχρι του σημείου να λέει ότι ίσως είναι η τελευταία χρονιά αυτή που διανύει με την Ίντερ Μαϊάμι. Λέει ότι ο πατέρας του μπορεί να ξεκουράστηκε, αλλά έφυγε νωρίς και είχαν πολλά ακόμα να ζήσουν. Και μεταξύ άλλων, έχει σημασία να δούμε και ένα απόσπασμα από αυτή την επιστολή, όπως ναι, την έχουμε ξεχωρίσει με την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Ναι. Δεν ξέρω, λέει, τι θα κάνω χωρίς εσένα, δεν ξέρω πώς θα συνεχίσω. Εγώ έπαιζα μόνο ποδόσφαιρο και τώρα έχω πολλές αμφιβολίες για το αν θα συνεχίσω να το κάνω για πολύ ακόμα. Θέλω περισσότερο χρόνο. Ήσουν δίπλα μου από την αρχή, ήσουν το στήριγμά μου σε όλη τη διαδρομή μέχρι το τέλος. Γιατί δεν άντεξες λίγο ακόμα για να μπορούσαμε να τελειώσουμε αυτή την πορεία μαζί, λέει ο Λέο Μέση. Και έχει σημασία επίσης ότι ένας άνθρωπος που του στάθηκε με το δικό του μήνυμα ήταν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που είπε κουράγιο σε σένα και στην οικογένειά σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Ήταν το μεγάλο δίπολο και παραμένει, ίσως αφού και οι δύο συνεχίζουν την καριέρα τους σε αυτή την προχωρημένη ηλικία.
5: Μια κατάθεση ψυχής αναμφισβήτητα από τον Αργεντινό Σούπερσταρ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα. Στα ύψη η τόνη της πολιτικής αντιπαράθεσης, λίγο πριν από τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον οικονομικό της σχεδιασμό, ενώ η αντιπολίτευση ασκεί σφοδρή κριτική.
3: Με ένα διευρυμένο πακέτο οικονομικών μέτρων προετοιμάζεται να ανέβει το κυβερνητικό επιτελείο στη ΔΕΘ. Μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι το συνολικό πλέγμα των παρεμβάσεων θα υπερβαίνει το 1 δισευρώ και προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν συνταξιούχοι, επαγγελματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οικογένειες.
4: Και πάλι στο επίκεντρο θα είναι οι ευάλωτοι συμπολίτες μας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οικογένεια, οι νέες και οι νέοι. Επειδή μιλήσατε για το πακέτο, προφανώς θα είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Ένα δις λοιπόν είναι αυτό το οποίο υπάρχει, το περίσευμα, και ένα δις έγινε έτοιμα. Ο Πρωθυπουργός θα επιλέξει από το καλάθι αυτό τι ακριβώς μέτρα θα ανακοινώσει για το 2027.
3: Στον αντίποδα η Χαριλάου που επιδιώκει να προβάλλει το δικό της πρόγραμμα και να εδραιωθεί ως βασικός πόλος αντιπολίτευσης.
7: Εμείς έχουμε ένα ξεκάθαρο στόχο. Το Πασόκ και το πρόγραμμά του να γίνουν εφαρμοσμένοι πολιτικοί. Άρα το Πασόκ είναι το κόμμα στις εκλογές. Όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ και σκέφτεσαι μετά τις 15 του μήνα τι θα πάρεις και αν θα βάλεις το κρέας στη διατροφή σου, αυτό είναι ένα αίσθημα ανεπάρκειας με μια λογική των ΠΑΣ, των κουπονιών. Να το πούμε ελληνικά, είναι κουπόνια. Κουπόνια για να πάμε στη βενζίνη.
8: Πάντα η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η οικονομική πολιτική που ασκεί δίνει έμφαση σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Πέρσι, όπως πολύ σωστά είπατε, ανακοινώθηκε και υλοποιείται μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση. Θα δοθεί φέτος έμφαση και στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους.
3: Πειρά στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
7: Τα σαρέλα θα κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα μπροστά στους επιχειρηματικούς ομίλους για να δείξουν την πραμάτια τους. Να δείξουν το τι είναι ικανά να φέρουν για τα δικά τους κέρδη στο ΚΚΕ. Θα είμαστε με όλο το λαό απ' έξω.
9: Τα δίθεν μέτρα δεν μπορούν να λύσουν το τρομακτικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το οποίο είναι η εξυπηρέτηση της πλουτοκρατίας, των φίλων του Πρωθυπουργού και η αφέμαξη των Ελλήνων.
11: Άρχισε από τώρα τα ταξίματα η κυβέρνηση εν ώψη ΔΕΘ, την ώρα που οι πολίτες δίνουν μάχη με την ακρίβεια σε κάθε γωνιά της χώρας.
3: Η πολιτική σύγκρουση μετακομίζει στην Ολομέλεια στα τέλη του Αυγούστου.
5: Νέα πολιτική κόντρα ξέσπασε με αφορμή αναφορές του Αλέξη Τσίπρα σε συνέντευξή του περί έλλειψης επενδύσεων στον ΔΔΕ. Σκληρή επίθεση στον πρόεδρο της Ελλάς εξαπέλυσε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, χαρακτηρίζοντας τον αδιόρθωτο. Πειρά και από τη Χαριλάου Τρικούπη για τις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα ότι έχει στοχοποιηθεί από το ΠΑΣΟΚ.
25: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μετά τις νέες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα για την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της ενέργειας. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος εξαπολύει επίθεση στον πρόεδρο της Ελλάς, χαρακτηρίζοντας ψέματα ή ανακρίβειες στους ισχυρισμούς του κ. Τσίπρα.
26: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση του δικτύου, δηλαδή. Τι έκανε?
25: Ο κύριος Κέρτσος συνοδεύει την ανάρτησή του με δύο πίνακες για τις επενδύσεις του ΔΔΕ και τις υπογειοποιήσεις του δικτύου ηλεκτροδότησης.
27: Κανείς δεν φρόντισε να τον ενημερώσει ότι οι επενδύσεις στην αναβάθμιση δικτύων έχουν τετραπλασιαστεί από το 2019 και πλέον ξεπερνούν το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως από μόλις 400 εκατομμύρια ευρώ το 2019, καθώς και ότι οι υπογειοποιήσεις έχουν οκταπλασιαστεί από το 2019 που υπογειοποιούνταν μόλις 200 χιλιόμετρα δικτύου ετησίως. Ή τα ήξερε και απλά προτίμησε να πει ψέματα. Αδιόρθωτος.
25: Σκληρή επίθεση εξαπολύει η Χαριλάου Τρικούπη απαντώντας στις αναφορές του Αλέξη Τσίπρα στο ΠΑΣΟΚ. Τον χαρακτηρίζει ως εμπνευστή, οργανωτή και εντολέα της επιχείρησης λάσπης προς τη Δημοκρατική Παράταξη.
28: Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη Βουλή Μία της Εξουσίας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Γιατί έσπευσε να δώσει διαβεβαιώσεις στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας?
26: Αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο την προσωπική μου στοχοποίηση μέσα από το ΠΑΣΟΚ είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στρατηγικό στόχο τη συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία.
29: Αυτά είναι μπουρδες. Ποιος απαξίωσε το ΠΑΣΟΚ και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση? Το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ συγκεκριμένο. Είναι ένα κόμμα με αυτονομία, είναι ένα κόμμα που έχει πάρει τις αποφάσεις του, έχει το πρόγραμμά του.
30: Αυτή η αντιπαράθεση είναι εντελώς αποκρουστική και στην πραγματικότητα ξένη για τα συμφέροντα του λαού.
31: Δυστυχώς ούτε κατάλαβε ούτε έμαθε.
28: Αμετανόητος. Είναι ικανός να λέει ακόμη και τα μεγαλύτερα ψέματα.
25: Με το βλέμμα στραμμένο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται.
5: Η Ειδική Επιτροπή συγκροτείται για τη διερεύνηση του περιστατικού προσγείωσης ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Τις λεπτομέρειες θα μας δώσει ο Γιώργος Κοβός.
32: Βούλα, σήμερα κατέθεσε σχετικό υπόμνημα ο χειριστής του ελικοπτέρου προς την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, στο οποίο υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε για την προχθεσινή του εμφάνιση στα γραφεία της Αρχής, ότι δηλαδή δεν παρεύει ποτέ το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κ. Τσίτρουα, συγκροτείται επιτροπή για τη διερεύνηση του περιστατικού. Σκοπός της επιτροπής είναι η συλλογή των απαραίτητων στοιχείων προκειμένου να εξακριβωθεί.
33: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, Ισοκλίγορο.
2: για δεκαετίες στο Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρης Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Miss O'Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Miss O'Clearwater.
0: Και πως η ρωσική απάντηση δεν θα έρθει απαραίτητα στα ύδατα, αλλά σε οποιαδήποτε περιοχή όπου το θεωρούμε απαραίτητο και σκόπιμο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Επίσης, ο Πούτιν προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος της σύγκρουσης αυξάνεται, καθώς το ΝΑΤΟ διεισδύει όλο και πιο πολύ στην περιοχή της Ασίας και στην Αρκτική. Στο μέτωπο τώρα, η Ρωσία κατέριψε 502 ουκρανικά ντρόουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο απολογισμός των επιθέσεων είναι 3 νεκροί, ανάμεσά τους και ένα παιδί 8 χρονών. Η Μόσχα κάνει λόγο για πλήγματα σε υποδομές αποθήκευσης και επεξεργασίας σιτηρών. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών είπε πως μετά από αυτό το χτύπημα θα έρθει αύξηση στις τιμές των σιτηρών και πως η κατάσταση έλλειψη σιτηρών παγκοσμίως θα επιδεινωθεί. Η Ουκρανία ανακοίνωσε πλήγματα και σε ναυτική βάση στο Νοβοροσίσκ, τον τελευταίο σημαντικό χειρό του ρωσικού στόλου στη Μαύρη Θάλασσα, όπως είπε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών της Ουκρανίας, μεταξύ άλλων, επλήγησαν και 3 ρωσικά πολεμικά πλοία. Και η Ρωσία εξαπέλυσε μέσα στη νύχτα για ακόμη μια φορά ένα μεγάλο μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανία και το Κίεβο κάνει λόγο για 2 νεκρούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.
5: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Σε κλίμα βαθιά.
0: Μεταξύ άλλων, επλήγησαν και 3 ρωσικά πολεμικά πλοία. Και η Ρωσία εξαπέλυσε μέσα στη νύχτα για ακόμη μια φορά ένα μεγάλο μπαράζ επιθέσεων στην Ουκρανία και το Κίεβο κάνει λόγο για 2 νεκρούς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

0: Δημοσία δαπάνη. Συγκινητική ήταν η αναφορά του ιερέα στις τελευταίες στιγμές του, περιγράφοντας πως ο ίδιος αναζήτησε να καλυφθεί από τη χάρη του Θεού, βιώνοντας το μυστικό της πίστης.
1: Αυτή ήταν μία από τις τελευταίες κινήσεις ενός ανθρώπου που κάλυψε ερωτήματά μας, προβληματισμούς, αγωνίες. Αισθάνθηκε την ανάγκη λίγο πριν φύγει να καλυφθεί από τη χάρη του Θεού όσο γίνεται πιο πολύ.
2: Έχω πει κάτι παλαιότερα για τον Ράμφο. Θυμάστε εκείνη τη φοβερή τη ταινία στη φωλιά του Κούκου? Εκεί ακουγόταν μια φοβερή φράση. Αυτή είναι η φράση που ταιριάζει στο Ράμφο. Πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει.
3: Τέτοιοι άνθρωποι δεν έχουν ούτε προσωπικές φιλίες ούτε συγγένειες. Είναι συγγένειες του κόσμου. Και κυρίως ο Ράμφος ήταν συγγενής της σκέψης, ήταν ένας άνθρωπος της σκέψης.
0: Στεφάνια απέστειλαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του, ο πρόεδρος της Βουλής, η υπουργός πολιτισμού, η υπουργός εργασίας, ο δήμαρχος Αθηναίων και ο Αντώνης Σαμαράς. Σύμφωνα με την επιθυμία της οικογένειας, όσοι το επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν τα ιδρύματα Μαζί για το Παιδί και Γαλιλαία.
4: Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν έναν από τους μεγαλύτερους σύγχρονους στοχαστές, τον Στέλιο Ράμφο. Εδώ, στην εξόδιο ακολουθία, στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρο.
0: Ο Στέλιος Ράμφος υπήρξε ένας παρεμβατικός φιλόσοφος, με λόγο γοητευτικό που εξέφραζε χωρίς δισταγμό τις απόψεις του, μπαίνοντας συχνά στο στόχαστρο της κριτικής. Αφήνει ένα πλούσιο πνευματικό και συγγραφικό έργο πίσω του.
5: Πλήθος καλλιτεχνών έδωσε το παρόν στην πολιτική κηδεία του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλαγεωρόπουλου. Φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές τον αποχαιρέτησαν στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών με το αγαπημένο του τραγούδι Καραϊσκάκης. Οι συνάδελφοί του μιλούν για μια μεγάλη απώλεια, αλλά και για τη σημαντική παρακαταθήκη που άφησε με τον τρόπο που υπηρέτησε την τέχνη.
6: Ένα θερμό χειροκρότημα για ένα σπουδαίο καλλιτέχνη.

0: για έναν μοναδικό άνθρωπο. Οι αγαπημένοι του, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι, τον αποχαιρέτησαν με το αγαπημένο το τραγούδι «Καραϊσκάκης».
1: Ήταν ο καλύτερος ηθοποιός της γενιάς του. Πίστευε ότι το θέατρο και το σινεμά έχουν πολιτικό λόγο, αλλιώς δεν έχουν νόημα να γίνονται.
0: Υπηρέτησε για δεκαετίες την τέχνη, μέσα από πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Στην τηλεόραση, η πρώτη εμφάνισή του έγινε το 1975, στη μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Το 1981 έκανε την πρώτη μεγάλη κινηματογραφική του εμφάνιση στην εμβληματική ταινία του Θεόδωρου Μαραγκού «Μάθε παιδί μου γράμματα». Ερμηνεία για την οποία απέσπασε το δεύτερο βραβείο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και 3 χρόνια μετά, ο ρόλος του, στο Λούφα και Παραλλαγή του Νίκου Περάκη, του χάρισε το βραβείο του πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
2: Μας έδινε κουράγιο σε όλους εμάς που είμαστε λίγο μικρότεροι και χάραζε πορεία.
3: Είμαι συγκλονισμένος από τον πρόωρο χαμό του Νίκου Καλογερόπουλου, ένας άνθρωπος που αγάπησα πάρα πολύ, όπως και όλοι οι Έλληνες.
4: Εγώ δηλώνω μαθητής του νου του κόσμου και εσύ αν είσαι δάσκαλος να καταλάβω δώσμου.
5: Ο Νίκος ήταν ένας επαναστάτης και ως έτσι θα τον θυμόμαστε.
0: Τα τελευταία χρόνια της ζωής του είχε επιλέξει να βρίσκεται στον τόπο καταγωγής του, όπου στο πρόσφατο παρελθόν είχε δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο χώρο πολιτισμού, το Τρένοτεχνείο.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι και μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 Sport. Ο χρόνος του, 1:53.81, αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Πανελλήνιο ρεκόρ έκανε και στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο ο Δημήτρης Μάρκος, τερματίζοντας πέμπτος.
7: Ο Κος συνεχίζει να έχει την πρωτοπορία με τον Σίσκο και τον Μιτιούκοφ να μονομαχούν και τον Τσεκόν. Ο Σίσκος θα είναι δεύτερος. Θα πάρει το ασημένιο μετάλλιο.
8: Με αυτή τη συγκλονιστική προσπάθειά του στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο, ο Απόστολος Σίσκος χάρισε στην ελληνική κολύμβηση το πρώτο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού. Ο 21 ετών σερέος κολυμβητής του Ολυμπιακού συνέτριψε παράλληλα το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ, τερματίζοντας σε 1:53.81 πίσω από τον Ούγγρο Χούμπερτ Γκος, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 1:53.08. Ο Απόστολος Σίσκος επανέλαβε την επιτυχία του όπως και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Βελιγραδίου, κερδίζοντας και πάλι το ασημένιο μετάλλιο.
9: Αυτή τη στιγμή περνάει από το μυαλό μου

0: στιγμές, δυσκολίες, περάσαμε καυγάδες, να έχω το μυαλό μου συνέχεια, να ξενυχτάω τα βράδια στο να σκέφτομαι τι μπορώ να κάνω καλύτερα. Γιατί ήξερα ότι αξίζω κάτι αυτή τη χρονιά και το πήγα από την αρχή ότι είχα διαρκώς εξέλιξη. Οπότε νομίζω ότι μου άξιζε 100% αυτό το μετάλλιο, όποιο χρόνο κι αν ήταν.
1: Είναι οι τυχερές μας μέρες, γιατί χθες ζήσαμε ανεπανάληπτες σκηνές με τον Μίλτο Ντόγλου και σήμερα είναι το πρώτο μετάλλιο της ελληνικής κολύμβησης σε ένα πολύ δύσκολο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνονται πολλά ρεκόρ.
2: Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, ο Δημήτρης Μάρκος τερμάτισε πέμπτος με χρόνο 7.43.52, συντρίβοντας το πανελλήνιο ρεκόρ.
3: Πρέπει να κρατήσω χαμηλά το κεφάλι για να συνεχίσω αυτή την καλή πορεία, να βγάλω στις κούρσες αυτό που έχω δουλέψει.
2: Στους ημιτελικούς των 50 μέτρων ήπιο γυναικών, η 19χρονη Ιταλίδα Σάρα Κέρτης κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ με χρόνο 26.63. Το προηγούμενο κατήχε από τον Οκτώβριο του 2023 η Αυστραλή Κέινι Μακιούαν με 26.86.
4: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν ακολούθησε την αποστολή του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες για τον αυριανό επαναληπτικό αγώνα με την Άντελεχτ στο Europa League. Προβληματισμό έχει φέρει στον Ολυμπιακό αποκλεισμός από το Champions League.
5: Εν αναμονή τη συμμετοχή στη League Phase του Europa και πριν την πρεμιέρα των εγχώριων υποχρεώσεων, ο Ολυμπιακός κάνει την αυτοκριτική του. Νοπός αποκλεισμός από τα Playoffs του Champions League. Έπειτα από αρνητικά αποτελέσματα, η απώλεια στόχων, νομοτελειακά η συζήτηση πάει και στον προπονητή. Οι φιλάθλοι εκφράζουν απόψεις αντικρουόμενες, όπως είναι και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Για κάποιους, το θέμα με τη Λίμπαρ έχει ήδη τεθεί και ο Ολυμπιακός κοιτάζει την αγορά. Για κάποιους άλλους, ο Ισπανός προπονητής θα συνεχίσει λαμβάνοντας σε πρώτη φάση μεταγραφική ενίσχυση με τέσσερις παίκτες της επιλογής του, ώστε να διορθώσει τα κακοσκήμενα. Ο ΠΑΟΚ, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, έχει δύσκολη αποστολή στις Βρυξέλλες να ανατρέψει το 0-1 της ήττας του από την Άντερλεκτ. Μέσα σε όλα προέκυψε και πρόβλημα με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός δεν ταξίδεψε με την αποστολή στο Βέλγιο λόγω προσωπικού προβλήματος. Στα κίτρινα του Άρη ντύνεται ο Ζέρεμι Πετρίς. Ο 28χρονος δεξιός μπακ θα αποκτηθεί με μεταγραφή από τη Watford. Οι Θεσσαλονικοί θα πληρώσουν 2 εκατομμύρια ευρώ στην ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Αγγλίας και θα δεσμεύσουν με τετραετές συμβόλαιο τον Πετρίς. Ενίσχυση και για τον Ηρακλή, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση του Νεμάνια Ραντόγια. Ο 33χρονος Σέρβος Χαφ έρχεται από τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας και τη Λεωνέσα. Στο παρελθόν έπαιξε στη Λα Λίγκα, σε Λεβάντε και Θέλτα. Στην Ιντερνασιονάλ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Ελίασον. Η ΑΕΚ είναι σε προχωρημένες επαφές με την βραζιλιάνικη ομάδα και μοιάζει να είναι θέμα χρόνου ο δανεισμός του με οψιόν αγοράς.
4: Εν τω μεταξύ, στο Παντρίτιο, δύο λεπτά πριν τελειώσει ο τελικός του Super Cup, ο Όφη προηγείται τη ΣΑΕΚ 2-1. Σε εξέλιξη είναι στο Μπέρμιγχαμ και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου ο τελικός της πυροβολίας με τη συμμετοχή της Σταματίας Καρβέλη. Δείτε σε ζωντανή μετάδοση από την Net2 Sport επίσης στις 10 και 20 απόψε τα ημιτελικά των 200 μέτρων, όπου η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου και η Ραφαέλα Σπανουδάκη θα διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό. Στα ημιτελικά προκρίθηκαν ξεπερνώντας τις καλύτερες φετινές επιδόσεις τους. Στο NBA, ο Αμερικανός επιχειρηματίας Josh Kuzner και ο Bob Iger, πρώην στέλεχος της Disney, αγοράζουν τους Los Angeles Lakers στην τιμή ρεκόρ των 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με το δίκτυο ESPN, το δίδυμο πήρε το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών από τον Mark Walter, ο οποίος το είχε αποκτήσει από την οικογένεια Bosch για 10 δισεκατομμύρια δολάρια τον Οκτώβριο του 2025. Ο Kuzner είναι ο νεότερος αδερφός του Jared Kuzner, γαμπρός του Donald Trump. Οι Lakers ιδρύθηκαν το 1947, έχουν κερδίσει 17 πρωταθλήματα, δεύτερη μόνο μετά τους Boston Celtics που έχουν 18. Εν τω μεταξύ, ισοφάρισε και η ΑΕΚ 2-2 στο Παγκρίτιο, στον τελικό του Super Cup, στον οποίο δεν έχουμε παράταση, αλλά πέναλτι. Συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο και στα play-offs του Champions League συνεχίζουν Bodo Glimt και Chelsea, ενώ η ΑΕΚ για μία θέση στη League Phase του θεσμού, αφού τελειώσει το Super Cup, θα αντιμετωπίσει τη Λεύσκη Σόφια στις 18 και 26 Αυγούστου.
6: Η Λεύσκη νίκησε 1-0 την Καϊράτ στο Καζακστάν και θα αγωνιστεί με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Το γκολ ο Ρεϊνάλντο με σιρτό σουτ στο 13ο λεπτό. Στη Νορβηγία η Bodo Glimt νίκησε 3-2 στην παράταση την Union Saint-Gilloise. Ο Blomberg το 1-0 στο 51. Ισοφάρισε από τον Guilherme Smith στο 62. Ο Χάουζε έκανε το 2-1 στο 76ο λεπτό. Το 2-2 ο Φουσεϊνί με πολύ ωραίο σουτ στο 88. Ο Χέλμπερσεν χάρισε την νίκη πρόκριση στην Πόντο στο 117. Στην επόμενη φάση και η Τσέλιε νικώντας 2-0 την Αραράτ. Το πρώτο γκολ ο Ντούκουλης το 83. Το καθοριστικό δεύτερο τέρμα ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Μπένιαμιν Βέρμπιτς στο 85ο λεπτό. Στην Αυστρία, Στουρμ Γκρατς, Φενέρμπαχτσέ 0-1 με πέναλτι του Ταλίσκα στο 66. Το εισιτήριο στην τουρκική ομάδα. Στο Conference League, η πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ Μπραν απέκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού μετά από μεγάλη μάχη με 4-2 στην παράταση. Τα γκολ της κυπριακής ομάδας πέτυχαν οι Λιούμπιτς και Βάισμπεκ.
7: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Για τη συνέχεια στο Earth News, η εκπομπή στο κέντρο με τον Γιώργο Κουβαρά και στις 11 πρόσωπα με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Θα είμαστε και πάλι μαζί τα μεσάνυχτα για το επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας περιμένουμε τις επόμενες ημέρες, η οποία θα γίνει αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα. Το Μελτέμι θα διατηρηθεί ενισχυμένο με εντάσεις που πιθανότατα θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Πιο αναλυτικά την Πέμπτη. Αρχικά προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα μόνο σύννεφα στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο. Βαθμία στα βόρεια θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και πιθανώς τη Θεσσαλία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοανατολικοί, στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ, στο Αιγαίο έως 8 και στο στενό Καφιρέα πιθανώς 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 33 με 37 βαθμούς, στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά έως 38, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγα μόνο σύννεφα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αρχικά ηλιοφάνεια, βαθμοί ανεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες το απόγευμα βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς.
8: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό, αλλά και αφάντα στο κέφι. Με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Αθήνης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην Πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα το 15.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleaver Largo Road, Unit 1, Μισο Cleaver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleaver Largo Road, Μισο Cleaver. Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε κι εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην δυσμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστοραντ εντύπω σε όλη την Αμερική.
3: Kondos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Kondo στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Kondos Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Kondo στο 938-6900. Kondos Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
4: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Kondos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο τα τελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps, μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεχαρτιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλ.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρα Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαββατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Restaurant. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closerman Road, Ισοτάπος Φρίλς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελλήνων. Το ελληνικό κανάλι σας WZRA TV, το WPSO και το WXYB, όπως και όλοι οι αγγελιοδότες μας με τις οικογένειές τους και οι αδελφοί αγγελά τους, σας εύχονται χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία, ευτυχία και χαρά.

Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza. 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μην χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας. Το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάτσο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάμπα και Μπρέντερτον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Gondolier Pizzeria 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες, το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closemen Road, Ottawa Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Ρουφίν, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφιν. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφιν. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορατ εντύπω σε όλη την Αμερική.

Σε ένα λεπτό η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Παραμείνετε στις γραμμές μας, αγαπητοί φίλοι, όπου και μας ακούτε, στο Ρόκο, στο Cables, στον Αέρα, στο Facebook, στο YouTube, όπου και να είμαστε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημεράκι εδώ στην... όχι παγωμένη, ζεστή Φλόριδα. Και μάλιστα πολύ ζεστή κάνει. Σήμερα 101 και 99 εκεί, δεν φεύγει, δεν πέφτει κάτω. Να δροσιστούμε και λιγάκι. Θα πάμε να κάνουμε μπανάκια. Τι θα κάνουμε. Μπανάκια. Λοιπόν, είμαι ο Λούθενε τώρα, ακόμα στο YouTube. Να συνδεθούμε ένα λεπτό, παιδιά, και με το YouTube. Να καλησπέρισουμε τους πάντες. Ωραία. Γιατί αυτό δεν πάει. Ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα στο YouTube. Δεν πάει, γιατί δεν πάει. Στο YouTube πρέπει να είναι πάνω η εκπομπή μας. Κανονικά, για τους φίλους και φίλες, να δω τι γίνεται εδώ. Θα πάρει, ας ελπίσουμε να πάρει μπροστά. Λοιπόν, καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στις Φιλιππίνες, Ιαπωνία, Βόρεια και Νότια Κορέα, Ανατολική Ουκρανία, Ρωσία, εκεί πρωί-πρωί. Όλοι τους λένε, κυρίες και κύριοι, για την Ουκρανία, πόσα τρίλιονς ο δόλαρς έχει φάει από τον πλανήτη επάνω, ένας ο οποίος ήταν του κατεστημένου, belly dancer κτλ. Κτλ. Τι περιμένετε δηλαδή, έτσι δεν είναι, τι περιμένετε. Περιμένετε να μην πάρει τόσα εκατομμύρια. Ωραία, είμαστε στο YouTube. Είμαστε, εντάξει. Δουλεύει και η φωνή, νομίζω. Για να δω, δουλεύει η φωνή. Παιδιά, δουλεύει η φωνή. Ναι. Ωραία, παιδί μου. Είμαστε στο YouTube κανονικά. Νομίζω να δουλεύει και η φωνή κανονικά. Ωραία. Καλησπέρα στην Κύπρο μας, όπου σε λίγο η Κύπρος δεν θα είναι ανεξάρτητο νησί και σε λίγο δεν θα είναι και υπό την κατοχή των Τούρκων. Κάτι ψήνεται εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, που εγώ είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Και όχι μόνο ότι θα ελευθερωθεί το νησί, αλλά θα ενωθεί με την Ελλάδα, και ότι οι Τούρκοι, καλά σας έλεγα, θα φύγουνε κολυμπώντας. Έχω και κάτι κορκόδιλος και αλιγκέτρος εδώ πέρα στη Φλόριδα. Λοιπόν, ο Ερντογάν έκανε, λέει, κάποια κίνηση εναντίον εδώ σε εμάς στη Φλόριδα. Και εγώ του λέω το εξής, μην τολμήσεις, γιατί εγώ έχω καλούς φύλακες. Ουχ, μαγκελάτος τι έχει τώρα. Έχω πάρα πολύ ωραίους φύλακες και καλούς φίλους, οι οποίοι δεν είναι σαν και αυτούς που μας στέρνεις, τους άσεις και βλακίες και τουμπανίες, από το Μεξικό κάτω. Εμείς έχουμε δυναμικούς φίλους, έχω κάτι αετούς που μόλις σε δούνε θα σαρπάξουν σαν αρνάκι να σε φάει ολόκληρο. Έχουμε και αλιγκέτρους και κορκόδιλους. Τους έχει μαζέψει ο Τραμπ και έχει κάνει ολόκληρο στρατό. Λες ότι έχεις μισό εκατομμύριο στρατό, δεν τρέπεις να το λες αυτό. Εμείς έχουμε 2,5 εκατομμύρια αλιγκέτρους στρατό στη Φλόριδα. Και να δείτε πλάκα με τους αλιγκέτρους. Λοιπόν, θα καλέσω τον καλεσμένο μου τώρα, ο οποίος είναι από την Ελληνική Λύση, είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Πολύ καλός, τον έχω βάλει 2-3 φορές στον αέρα και τον ζητάει ο κόσμος, ξέρετε, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, γιατί είναι ένα πάρα πολύ καλός και φανταστικός άνθρωπος, είναι γιατρός, χειρούργος και όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε καμία γραμμή.
1: Ναι, Άγγελε.
0: Δεν με ακούς.
1: Εγώ σ' ακούω, αλλά εσύ πρέπει να ζητήσεις συγγνώμη από την κυρία Μελώνη.
0: Την Μελώνη.
1: Μελώνη, ναι.
0: Γιατί να της ζητήσω συγγνώμη?
1: Γιατί την έβαλες χθες με την Ισπανία, που αφήνουν η Ισπανία τους λαθρέους, ενώ και έχουν γίνει μαλλιά κουβάρια τώρα, γιατί η Μελώνη έκλεισε τα πάντα από την Ισπανία. Τίποτα από την Ισπανία δεν μπορεί να μπει στην Ιταλία. Και αυτός ο Ισπανός είχε εξαγριωθεί και η Μελώνη του λέει το φαγκούλου.
0: Μην τα λες ιταλικά, γιατί ξέρω γιατί μιλάω ιταλικά λίγα. Τι είχα για τους τέλους χρόνια εδώ πέρα. Είμαι και γείτονας, ξέρεις, με τους Ιταλούς, λοιπόν μη με κλείσουνε.
1: Νόμα, αυτή είναι η ιταλική εθνική έκφραση.
0: Το ξέρω αυτό τι είναι. Τώρα κάνει και κακό τώρα, θα κακομάθεις και τον Γιαλτουρίδη. Θα τον λέει και αυτόν τόσο ιταλικά.
1: Ναι, εκείνο που θέλω να σου πω είναι για εκείνη τη Μαρίνα.
0: Ναι.
1: Το είπε τόσο ωραία το εκείνο που λέει ότι θέλει να έρθει να με αγαπήσει.
0: Όχι, μην το λες αυτό, σε παρακαλώ, μην το λες. Μην την κάνεις αυτό το σερίφι. Όχι το σερίφι.
1: Ναι, μα λέει, αγαπήσει, να αγαπήσει δηλαδή. Αλλά το είπε τόσο ωραία.
0: Να την αγαπήσει, αλλά το είπε διαφορετικό τρόπο. Γιατί είμαστε...
1: Ναι, το είπε όμως τόσο ωραία που πρέπει να δώσει άδεια ελεύθερη να το λέει όποτε θέλει.
0: Ωραία, έγινε. Θα τα πούμε, κάτσε γιατί εγώ το καλεσμένο στην
1: Ελλάδα. Ακόμα ένα. Ο Ρούβιο μιλούσε με τον Γεραπετρίτη και μόλις πήγε να μας πει τι είπε, λέει Γκοντολίε Πιτσαρία. Σε τι είπε ο Ρούβιο με τον Γεραπετρίτη, αυτό θέλω να ξέρω.
0: Θα τα μάθουμε τώρα. Είπε, κοίταξε, αυτά που έμαθα και είδα μέχρι στιγμής, γιατί το πρωί ήμουνα με τον Κάστο Μπιλιράκη από τις 11 η ώρα μέχρι τις 2 το μεσημέρι, 1.30. Ήμουνα με τους σερίφιδες, είχαν καμιά 35 σερίφιδες. Ρε, τι κακά στόματα υπάρχουν στην περιοχή εδώ πέρα. Ρε, κάτι βλήματα. Ήτανε σερίφιδες και τρομοκρατηθήκανε. Δηλαδή, σας ρωτώ εσάς, ρε παιδιά. Σας είπα ότι ο Τραμπ έχει ολόκληρο στρατό από ελεγκέτρους και κορκοδυλάκια, που έχουν μεγάλο. Εγώ και εγώ κορκόδυλους. Εχθές οδήγηκα πάλι, μετά την εκπομπή, κάτι παιδάκια με φωτογραφίες. Για κοιτάζω που καλά. Δεν έχει φύγει ο κορκοδύλος. Δεν τον μαζέψαν ακόμα. Έχει έρθει για παραθερισμό που εδώ στο μικρό lake αυτό ή στο, πώς το λένε, στο target που είναι εδώ στο Μόλσμαν. Λοιπόν, αυτός ο κορκοδύλος το θυμάται τόσο δά. Και έβγαλα βίντεο και φωτογραφία. Το θυμόσαστε. Τώρα έχει γίνει 12 πόδια και... Σε καταπίνει ζωντανών. Σε τρώει πολύ ο λόγος. Αλλά είναι ήρεμος. Κοιμάται όλη μέρα, κοιμάται εκεί πέρα έξω. Κάνει το μπανάκι του, μετά βγαίνει έξω και λιάζεται. Ελιγκέτορ. Με ακούς?
1: Εγώ σε ακούω, περιμένω να ακούσω
0: το. Λοιπόν, άκουσε κάτι τώρα, γιατί εγώ και το γιατρό και περιμένει στη γραμμή. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Πέσει για το ρούβιο και πάμε στο γιατρό.
0: Εντάξει, ο γιατρός εδώ σας βλέπει όλους. Έγινε μεγάλη μου, θα τα πούμε. Μια γραμμή ακόμα και τελειώνει. Πάμε στο γιατρό κατευθείαν και μετά τηλέφωνα. Λέγεται.
2: Γεια σου κύριε γιατρέ μου. Να μην ξεχάσεις σήμερα ότι ο Υπουργός Εξωτερικών ο Ρούμπιο ήταν με τον Ιερατευτή και τον Μητσοτάκη στην Αθήνα. Τι δουλειά είχε ο Ρούμπιο στην Αθήνα? Κάτι ψήνεται.
0: Κάτι ψήνεται, γιατί είπα εχθές κάτι στην εκπομπή και δεν τα πήρανε χαμπάρι κανένας, ήθελα να πω. Μόνο ο γιατρός πήρε χαμπάρι. Ότι...
2: Ο γιατρός που είναι στο TV τώρα?
0: Όχι αυτός ο γιατρός. Ο γιατρός που ο Μητσοτάκης του πήρε τις άδειες να μην δεν έκανε βόλιο, λέει, δεν έχεις δουλειά. Το μαγκούφι το γιατρό, ρε παιδί μου.
2: Και ο κύριος γιατρός γελάει παραπιό ότι είναι involved.
0: Να φανταστείς, είχα πάει εδώ πέρα σήμερα και γνώρισα τον καινούριο τον κυβερνήτη μας. Είναι μαυράκος, ναι.
2: Άρα πάντως, είναι καλό αυτό.
0: Του λέω, εδώ του λέω, μου άρεσε αυτά που είπες. Και έρχεται ένας Αμερικανός από ένα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό και του λέει μπροστά μου τώρα, ο Άντζελος Φουμένικης έχει, λέει, το Greek Radio Station. Αυτά που είπες εσύ σήμερα, αυτός θα λέει μια ολόκληρη ζωή. Τι λέει, τι λέει, ρε. Για, δηλαδή αυτά που λέω στον αέρα, είπε για τα παιδάκια που θέλουν οι liberals να τα κάνουν από αγορά και κοριτσάκια. είπε, κοίταξε, είπε ότι είχαμε καμιά τριανταριά σερίφιδες, 40 σερίφιδες. Αλλά τα κακά στόματα όμως, ρε Κρητικέ μου, τι να σου πω. Είδανε τον Άγιο Γεώργιο, το πάρκιν, σιρήνες, πράγματα κακό. Δεν ήθελε η πυροσβεστική υπηρεσία όμως. Θα ήταν εμπίζει φαίνεται. Αλλά ήταν πολλά αστυνομικά κάρα. Ξέρεις τι είπα τα κακά στόματα. Κάνανε πώς, λέει, κάποιον καθαρίσανε στον Άγιο Γεώργιο, λέει, και πήγε ο σερίφης εκεί κάτω.
2: Αυτό ήταν σαμποτάζ.
0: Δεν μπουρνίσαστε. Είχαμε μεγάλη επιτυχία στον νέο κυβερνήτη της Φλόριδας και θα τον έχω και στην τηλεόραση και θα δείτε και την του είπα. Έχω τη συνέντευξη. Του λέω σε θέλω.
2: Δεν μου λες.
0: Του λέω του σερίφη. Όχι του σερίφη. Του λέω του κυβερνήτη.
2: Είναι ο πρώην δήμαρχος του Πάπρος Πρίνς.
0: Όχι. Αυτός είναι ο
2: πρώην.
0: Ναι, είναι ωραίος. Είναι ωραίος. Έχει πολύ πλάκα. Του λέω δεν μου λες. Του λέω σε προσκαλώ. Άκουσέ με. Του λέω σε.
2: Εγέννησε το τάφο πριν την Ελλάδα.
0: Ναι, του λέω ακουγητικέ. Του λέω του νέου κυβερνήτη που θα βγει μεθαύριο 6 του μηνός έχουν τις προκληματικές και τον Νοέμβριο πάνε για τις μεγάλες εκλογές. Και του λέω, θα σε καλώ άμα θα κερδίσεις και γίνεις ο κυβερνήτης της Φλόριδας να έρθεις στα Θεοφάνεια στο τάφο πριν. Α, ναι. Και θα έρθεις και στη μεγάλη παρένταση που κάνουμε. Ξέρεις τι γυρίζει και μου λέει, Κρητικέ.
2: Ναι, ακούω.
0: Θα έρθω, μου λέει. Θα σπάσουμε κανένα πιάτο, μας επιτρέπουνε. Πριν σε τρελώσω, λέω. Ναι, όχι, του λέω. Θα σπάσουμε τα πιάτα, όχι την ώρα της παρελάσεως, γιατί είναι εθνική γιορτή. Αλλά θα πάμε σε ένα εστιατόριο, θα παραγγείλω εκεί πέρα 1000 πιάτα και θα ντύνεις, θα τα σπάμε όλα. Και θα πέσει και χρήμα. Του άρεσε πολύ, ξεκαρδιστήκαμε και χειροκροτάγαν όλοι. Τι να σου πω δηλαδή.
2: Το καινούριο που είναι απέναντι στο Πολυτεχνείο.
0: Όχι, ρε, εσύ.
2: Είναι ωραίο αυτό.
0: Ναι, είναι ωραίο το εστιατόριο. Πολύ ωραίο να πας.
2: Το ψακοδάκι να πάω να πάρω 10 μερίδες στα πόδι.
0: Α.
2: 10 μερίδες στα πόδι και θα το πάω δώρο.
0: Για να κανονίσουμε κάτι. Εν τω μεταξύ σήμερα, μια και το είπες, σήμερα το βράδυ έχει ελληνική βραδιά Τετάρτη και παρακαλώ να έρθεις και εσύ να γνωρίσεις και τον κριτικό. Να παίξει κανένα κριτικό τραγουδάκι ο τραγουδιστής. Έχει ωραίο τραγουδιστή.
2: Είμαι εγώ με το γιο μου, κατάλαβες τι γίνεται.
0: Α, ναι μου, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Πρόβλημα, γεια.
0: Λοιπόν, Κρητικέ μου, πρέπει να σε αφήνω.
2: Πάει καλύτερα.
0: Ωραία, μπράβο, να πάει καλά. Έγινε.
2: Πάει καλύτερα.
0: Θα τα πούμε αργότερα. Άντε, για
2: χαρά. Λοιπόν, μην ξεχάσεις τον Ιεραπετρίτη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής. Το
0: Ρούμπιο.
2: Πού είναι ο Πόντιος, ο οποίος είναι ο Γιώργης. Γεια σου Γιώργη.
0: Άντε τα πούμε, άντε για χαρά. Λοιπόν, καλησπέρα στον αγαπητό μας φίλο, τον Νίκο, τον γιατρό. Νίκος Παπαδόπουλος.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς πάμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Και με έχουν σπάσει τα text message στο τηλέφωνο μου. Από Γερμανία, από Καναδά, από Αμερική, από Αυστραλία, από Βραζιλία, από όλα τα μέρη. Ξέρεις τι μου λένε οι γιατροί μου. Ρε Άγγελε, αυτοί βγαίνουν, όλοι αυτοί στην Ελλάδα βγαίνουν ότι δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν λεφτά και εδώ έχει γίνει πλημμύρα, λέει, μυρμήγκια. Χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες τα άτομα στα λιμάνια, έχουν γεμίσει τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, όλα με άτομα να πάνε για διακοπές το 15 Αυγούστου. Λέει, πού τα βρήκατε τα λεφτά και τρέχουνε. Λέω, ξέρω κι εγώ, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Θα μας τα πεις, λέω, εδώ, σήμερα. Πολύ χρήμα. Τουρισμός, όλη η Ελλάδα πάει τουρισμό, δηλαδή. Αυτό είναι καλό.
3: Όχι, ο Έλληνας δεν πάει τουρισμό, ο Έλληνας. Ο Έλληνας δεν μπορεί, πραγματικά, το λίπος που υπήρχε, γιατί ο Έλληνας είναι νοικοκύρης και εργατικός, άσχετα αυτή. Οι άθλοι για να δικαιολογήσουν τα μνημόνια που πήγαιναν και μας κατηγορούσαν στην Ευρώπη. Θυμάστε ο Γιωργάκης που πήγαινε και έλεγε κυβερνώ χώρα τεμπέληδων και απατεώνων. Θα ρίσκε, ήρθε από παρθενογέννηση ο Γιωργάκης και δεν ήταν ο μπαμπάς του και δεν ήταν ο παππούς του και δεν ήταν το σόι του όλο. Ή μετά που ήρθαν οι Καραμαλίδες και ξέρω εγώ και πόσοι άλλοι. Που εδώ και 60-70 χρόνια, μα δεις, τα ίδια ονόματα να κυκλώνονται. Δεν έχει ο Έλληνας χρήματα. Ο Έλληνας έχει γονατίσει πραγματικά, οικονομικά. Μόνο να σκεφτείς ότι 1.170.000 νέοι φύγανε πτυχιούχοι από την Ελλάδα. Αυτό είναι μια καταστροφή της χώρας. Το είπε και ο δικός σας ο Elon Musk. Μίλησε για το θάνατο της Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εν ώψη του 15 Αύγουστου που παρουσιάστηκε οι περισσότεροι τουρίστες και να παρουσιάστηκε καμιά κίνηση ένα-δυο Σαββατοκύριακα, αυτό δεν λέει τίποτα, Άγγελε. Mm-hmm. Η πραγματικότητα είναι στιγνή. Είναι στιγνή. Έχει πέσει ένα ζόφος πάνω στην Ελλάδα, ένα πέπλο μελαγχολία στον ελληνικό λαό, και αυτό οφείλεται στην άθλια πολιτική κάστα που κυβερνάει εδώ και δεκαετίες στον τόπο μας. Είναι τελείως άθλια, γιατί είναι υποταγμένοι σε ξένα συμφέροντα, δεν σκέφτονται καθόλου για την Ελλάδα. Στην ουσία έχουμε, όπως πολύ σωστά είπε ο καθηγητής ο Κασιμάτης, μια κοινοβουλευτική δικτατορία, και το λέει αυτό γιατί ο Έλληνας δεν έχει επιλογές. Είδες, ψηφίζει αυτά τα τρία ονόματα. Τώρα μπήκε στο κάδρο και ο Τσίπρας, ας πούμε, γιατί αυτόν του δίνουν, δεν έχει άλλη επιλογή. Τα μέσα και τα λοιπά δεν μπορεί, βάλει, δεν μπορεί. Στην αρχαιο, στο Βυζάντιο και στην αρχαιότητα, ένας φτωχός, ένας τσαγκάρης, ένας χειρογό μπορούσε να γίνει και αυτοκράτορας. Στην Ελλάδα δεν μπορείς να μπει στην κεντρική πολιτική σκηνή αν δεν σε εγκρίνουν αυτές οι φαρμακερές ελίτ που κυβερνάνε τον τόπο. Και έτσι εγώ τα κόβερε σε, αυτά είναι για κατανάλωση. Τον Έλληνα τον πήρα, δεν τον αφήνουν ούτε νερό, δεν του δίνουν το Έλληνα να πιει. Ακόμα και το νερό τώρα το ιδιωτικοποίησαν εδώ στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή το, γιατρέ μου λες ότι το νερό το... Εγώ παραδείγματος χάρη που γεννήθηκα στο Αργοστόλι, Κεφαλονιά, είχαμε από τις βρύσες νερό, αλλά δεν το πίναμε αυτό το νερό. Εκεί στη Συσιώτισσα, στην εκκλησία, είχε ένα πηγάδι και πηγαίναμε κάθε μέρα και γεμίζαμε αυτές τις μεγάλες κανάτες, ξέρεις, από που ήταν από αυτό.
3: Ναι,
0: έπινε στο νερό αυτό, δροσερό νερό και κρύσταλλο, καθαρό.
3: Τώρα ο κύριος Μητσοτάκης έκανε ένα νόμο και τα κρυστάλλινα νερά, αλλά και τα αρδευτικά νερά που είναι για να ποτίζουν τα χωράφια, τις πομόνες που κάνανε οι παππούδες μας στις γεωτρήσεις, τα δίκτυα που κάναν στα χωριά οι πρόγονοι μας, και οι καλοί τους κοινοτάρχες, όλα αυτά θα ξεπουληθούν, ξεπουλήθηκαν δηλαδή, σε μια ΑΕ και στη γεώτρηση που έκανε ο παππούς σου, θα έρθει και να του βάλει ρολόι και θα λέει τόσα θα πληρώσεις. Κατάλαβες? Τα πράγματα, αν δεν ξεσηκωθεί ο ελληνικός λαός να κάνει κάτι και να γλιτώσει από τα νύχια τους, είναι ζωφερά εδώ στην Ελλάδα. Μακάρι να είχα ευχάριστα πράγματα να σου πω. Βασανίζεται και τυραννιέται ο ελληνικός λαός από αυτές τις κυβερνήσεις που είναι υποταγμένες, είναι ξενόδουλες, δεν ενδιαφέρονται, δουλεύουνε για να πώς θα υποτάξουν τον πλούτο της Ελλάδας, που είναι απίστευτος ο πλούτος της Ελλάδας, στα ξένα συμφέροντα. Αυτό είναι η μόνη αλήθεια. Τώρα με τις ταυτότητες εδώ δεν ξέρω αν πήρατε είδηση τι γίνεται, που περίμενε ο κόσμος μέχρι 3 Αυγούστου στα αστυνομικά τμήματα για να βγάλει, τι να βγάλει, ένα διαβατήριο να μπορεί να ταξιδεύει. Δεν δώσαν ούτε παράταση. Γιατί ο κόσμος εδώ είναι ορθόδοξος, είναι πιστός κόσμος στην Ελλάδα, όσο και τον έχουν αλωτριώσει. Ο Έλληνας είναι χριστιανός και φοβάται αυτό τον προσωπικό αριθμό που φέρνει ο Μητσοτάκης μαζί με τις ψηφιακές ταυτότητες, γιατί οδηγούν στην ψηφιακή, στο ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Δεν είναι δηλαδή ταυτότητες αυτές που φέρνει, είναι κάρτες του πολίτη που θα ασκεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μέσω αυτής της κάρτας. Ο κόσμος λοιπόν δεν πήγε να πάρει ταυτότητες και προσωπικό αριθμό, και τώρα στην ουσία διάβαζα πριν από λίγο 6 εκατομμύρια και πλέον Έλληνες θα είναι εγκλωβισμένοι και δεν μπορούν να ταξιδέψουν. Το θυμήθηκα αυτό που είπες, ταξιδεύουν όλοι. Ίσως οι καημένοι Έλληνες προσπαθούν να ταξιδέψουν τώρα, γιατί μετά από αυτό δεν τους δίνεται παράταση να ανανεώσουν τα διαβατήριά τους. Και όσοι για θρησκευτικούς ή λόγους ουσιαστικούς που δεν θέλουν έλεγχο και έκθεση των προσωπικών τους δεδομένων στο διαδίκτυο, όσοι δεν θέλουν να γίνουν δηλαδή διαφανείς και οι άλλοι πολίτες, ο Μητσοτάκης δεν τους αφήνει να ταξιδεύουν, ούτε διαβατήριο δεν μπορούν να πάρουν.
0: Αυτό είχε αρχίσει στο πρόγραμμα εν καιρό Πασόκ, θυμάμαι. Η κάρτα του πολίτη, αυτό... η ψηφιακή κάρτα και όλα αυτά τα πράγματα.
3: Αυτό κάνει το σταμάτησε ο Κουτσόγιωργας το 86 το ξεκίνησε.
0: Αχα.
3: Αλλά τότε η εκκλησία αντέδρασε. Αλλά τώρα έχουν και την εκκλησία με το μέρος τους. Δεν αντιδράει και η εκκλησία. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το πρόβλημα είναι ότι, παραδείγματος χάρη, πώς δουλεύει εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το σύστημα. Εγώ δεν έχω ταυτότητα στην Αμερική. Έχω αμερικάνικο διαβατήριο. Έχω όμως και driver licenses. Έχω και μια άλλη ταυτότητα. Καλά, οι δημοσιογραφικές και αυτά δεν είναι τίποτα. Αλλά οι άδειες οδηγήσεως είναι η κεντρική ταυτότητα στους Αμερικανούς πολίτες.
3: Και θα εδώ τα πω... κατέργησαν όλα. Δεν θα μπορεί να ταυτοποιηθείς.
0: Διότι στην Αμερική είναι χριστιανική χώρα. Στην Ελλάδα θέλανε τότε και συνεχίζουν ακόμα να αφαιρέσουν το θρήσκευμα των Ελλήνων στην Ελλάδα. Διότι...
3: περάσαμε και από αυτό το στάδιο.
0: Ναι, διότι όταν πάω εγώ, Άγγελος Αγγελάτος, και εμένα στο Αργοστόλι και πάω κάπως και μου λέει, ξέρεις κάτι, άλλο την ταυτότητά σου. Όχι την τραπλά, την ταυτότητά σου. Λέει και το διαβατήριο θρήσκευμα. Ορθόδοξος χριστιανός. Αυτό και αυτή τη λέξη ορθόδοξος χριστιανός πρέπει ολοκληρωματικά να καταργηθεί από την Ελλάδα. Διότι προετοιμάζουν την Ελλάδα να είναι μια χώρα του νέου κόσμου που λέγεται μουσουλμανισμός. Το ίδιο πράγμα προσπαθούν.
3: Την κάνανε μουσουλμανική. Yeah,
0: το ίδιο πράγμα προσπαθούν και εδώ έχει πάρει μεγάλη φορά οι μουσουλμάνοι να μπαίνουν στα δημοκρατικά κόμματα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που είναι liberals. Μινεσότα, Σιάτλ, Νέα Υόρκη, αυτός ο τρελός ο δήμαρχος. Και ξέρεις, σου λέει ότι θα κάνετε, θα ράνετε. Ξέρεις τώρα, γιατρέ μου, να είσαι εσύ εκεί πέρα στη Νέα Υόρκη να δουλεύεις μια ολόκληρη ζωή και να αποκτήσεις κάπως εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια στην τράπεζά σου, να παίρνεις τα ίδερε σου, να έχεις και δικά σου κτίρια και να τα νοικιάζεις και να παίρνεις κάθε μήνα λεφτά. Αλλά το αξίζεις. Διότι ήρθες από την Ελλάδα που λέει ο λόγος, γιατρέ. Δεν είναι ότι είσαι έτσι, αλλά πολύ ο λόγος. Έτσι είναι οι περισσότεροι και εμείς, οι περισσότεροι Έλληνες. Ήρθαμε και εγώ, ήρθαμε 5 δολάρια στην τσέπη. Η αλήθεια να λέγεται. Αυτοί όμως καταφέρανε χωρίς καμία κοινωνική μόρφωση, χωρίς πανεπιστήμια, χωρίς σχολεία, χωρίς τίποτα, να φτιάξουν και να γίνουν σαν τον Τραμπ εκατομμυριούχοι οι Έλληνες. Και έρχεται τώρα τον Τζοκλιάνι από τις Ινδίες κάτω, πίσω στο διάβολο έρχεται μουσουλμάνος και λέει, ξέρετε κάτι, ψηφίστε με, θα σας δίνω δωρεάν φαγητά να τρώτε. Και το ψηφίσανε, όχι όλοι, δεν πήγαν οι Νεοορκέζοι να το ψηφίσουν αυτόν τον Μοντάνι. 1 εκατομμύριο πήγε το ψηφίσε. Εκεί έχει τόσα εκατομμύρια. Και τώρα έχουν βγει στους δρόμους όλοι να τον διώξουν αυτόν. Ξέρεις, τους λέει, το σπίτι το δικό σου, γιατρέ, που είναι ξεπληρωμένο, θα στο πάρω. Property taxes από το state 60-70 χιλιάδες το χρόνο. Μα 50 παίρνεις μεροκάματο. Ό,τι παίρνεις θα αφήσεις στο δρόμο, όπως γίνεται στην Καλιφόρνια. Όλοι εκεί στην Καλιφόρνια, 7 εκατομμύρια κοιμώνται στους δρόμους, στα αυτοκίνητά τους μέσα. Και δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Και πάνε να γίνουν εκλογές, ψηφίζουν αυτοί, αλλά λόγω του έχουν μπει πάρα πολλοί, πολλά εκατομμύρια σκαστοί, τους ψηφίζουν αυτοί. Γι' αυτό θέλω και στην Ελλάδα τώρα να μην υπάρχουν οι λεγόμενες ταυτότητες που να λένε είσαι ορθόδοξος χριστιανός ή μουσουλμάνος. Και θέλουν τώρα να τα περάσουν τα πράγματα και να ψηφίζουν όλοι σκαστοί και μη. Όπως γίνεται
3: στην Ελλάδα είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα από αυτό που περιγράφεις, Άγγελε.
0: Ναι. Για πες μας.
3: Αυτό στην Ελλάδα θέλουν να φέρουν έναν ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Η Ελλάδα, όπως έγινε, πειραματόζω με τα εμβόλια και είχε τους πιο υψηλούς δείκτες εμβολιασμού με τα εμβόλια της ευθανασίας του κτηνίατρου. Ξέρεις, ένας κτηνίατρος, ένας Εβραίος, ο Μπουρλά, Αυτός ήταν ο επικεφαλής. Μας πέρασαν για ζώα και βάλανε κτηνίατρο να μας εμβολιάσει, ας πούμε, εδώ στην Ελλάδα. Τώρα κάνουν το στοίχημα αυτής της κυβέρνησης, γι' αυτό δεν φεύγει για τα πράγματα, είναι να οδηγήσει στον ψηφιακό ολοκληρωτισμό. Να δώσει δηλαδή αυτές τις ταυτότητες, οι οποίες στην ουσία, όπως πολύ σωστά είπες, είναι κάρτες πολίτη. Θα είναι ταυτότητα στα οποία θα έχει τσιπάκια πάνω που θα μπορεί να γράψει και να αφαιρέσει, να βάλει και να βγάλει όσα στοιχεία θέλει. Θα είναι όμως και φορέας δικαιωμάτων, δηλαδή με αυτή την ταυτότητα θα συνδιαλέγεσαι με τις τράπεζες, με το δουλειά σου, με τα σχολεία, με τα νοσοκομεία. Ακόμα και στο ίντερνετ για να μπεις, πάλι με τον προσωπικό σου αριθμό θα μπαίνεις. Οπότε επέρχεται ένας απόλυτος έλεγχος και με το πάτημα ενός κουμπιού θα μπορεί ο Μητσοτάκης ή ο εκάστοτε Μητσοτάκης να μπορεί να σου προσθέτει ή να σου αφαιρεί δικαιώματα. Κατάλαβες, σου λέει, αν δεν ήσουν ένα καλό παιδί, δεν θα πας διακοπές. Αν δεν ήσουν ένα καλό παιδί, δεν θα πάρεις τώρα το μισθό σου. Όπως έκανε ο Τριντό, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
3: Στους φορτηγατζίδες. Αυτό τώρα πάει να γίνει στην Ελλάδα.
0: Πολύ άσχημο αυτό και πρέπει οι Έλληνες πολίτες στην Ελλάδα να κοιτάξουν προσεκτικά το που ρίχνουν τον ψήφο τους, την ψήφο τους. Είναι φοβερό άμα.
3: Δεν έχουν επιλογές, Άγγελέ μου, το καταλαβαίνεις. Ο Έλληνας, το τραγικό είναι ότι δεν έχει επιλογές. Γιατί έχει δημιουργηθεί ένα σύστημα που προβάλλει συγκεκριμένους. Δηλαδή θες τώρα να κάνεις, ξέρεις πόσα μικρά κόμματα υπάρχουν, αξιόλογοι άνθρωποι, δεν θα τους ακούσεις ποτέ. Εμένα τώρα κάπως έτυχε και βρέθηκα λίγο, αλλά και εμένα δεν μου δίνουν βήμα κανένα στα εθνικά κανάλια, στα μεγάλα πανελλαδικής εμβέλειας, κανένα μα κανένα, γιατί ξέρουν ότι εμείς δεν μας κρατάνε από πουθενά.
0: Αλλά γιατί την Καρισιανού όμως συντρέχουνε σαν σκυλάκι όλοι πίσω?
3: Την Καρισιανού την προέβαλαν, αλλά τώρα βλέπεις την εξολόθρευσαν στην ουσία. Στην ουσία αυτό που λες είναι, εγώ το λέω, πραξικόπημα. Άκουσε με προσοχή, Άγγελε. Μέσα σε 1,5 χρόνο, σε 18 μήνες, άλλαξε στην Ελλάδα 3 φορές, 4 φορές ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, αν δεις στον καταστατικό χάρτη της χώρας, είναι ο 4ος πολίτης σε ισχύ. Είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής 3ος και 4ος είναι ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Να σου θυμίσω ότι με τον Κασελάκη σε 20 μέρες πετάχτηκε ο Τσίπρας στην άκρη και φέραν τον Κασελάκη. Ποιος τον έφερε? Μετά πετάνε τον Κασελάκη, παρουσιάζεται στις δημοσκοπήσεις αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης η κυρία Καριστιανού. Πήγα να βάλω για ένα διάστημα και την κυρία Κωνσταντοπούλου και μετά τώρα αυτή την περίοδο έχουν ορίσει αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης τα συστημικά κανάλια και οι δημοσκοπήσεις που γίνονται. Ποιον άλλον, τον κύριο Τσίπρα, που ξεπούλησε ό,τι πουλιέται και ό,τι δεν ξεπουλιέται, που ξεπούλησε τη Μακεδονία, που ξεπούλησε τη Δημοκρατία με το δημοψήφισμα, που ξεπούλησε τη χώρα στα μνημόνια, όταν ο ελληνικός λαός έδωσε να παλικαρίσει όχι στο δημοψήφισμα, 64% όχι, που ακούστηκε, και να ποδοπατηθεί ο ελληνικός λαός έτσι απροκάλυπτα από τον Τσε Γκεβάρα της αριστεράς. Αυτά είναι ντροπής πράγματα. Και δεν έχει όχι απλώς δεν έχουν τιμωρηθεί, που εξευτέλησαν τη δημοκρατία, που εξευτέλησαν την εθνική υπόσταση της Ελλάδας, τώρα τον παρουσιάζουν ως αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά όταν έχεις έναν άθλιο, πανάθλιο Μητσοτακιστάν εδώ πέρα, τέτοιοι φελοί, οι φελοί και οι ακαθαρσίες επιπλέον στην Ελλάδα, στα λιμνάζοντα νερά της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Πολλοί με ρωτάνε εδώ πέρα στο τσάρ και τα λοιπά, εάν σε ψηφίσει ο κόσμος, το κόμμα σου είναι εγγεγραμμένο στον Άριο Πάγο, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως είναι. Όλα και με εξαιρετικά στελέχη και αν γίνει αυτό το θαύμα, γιατί σου λέω ότι έχουμε εμείς bullying από όλο το σύστημα. Ξέρεις, Άγγελε, αν κάνεις έρευνα, δεν το λέω εγώ, ο καθηγητής ο Βαθιώτης μου το είπε, δεν θα δεις βουλευτή στη μεταπολίτευση να τον έχουν κυνηγήσει έτσι. Έχουμε μαζέψει αγωγές πάνω από 700.000. Εγγίζουν τις 730-740.000 αγωγές από την Πινακοθήκη και μετά, γιατί αυτοί είδαν ένα κεφάλι να ξεχωρίζει μέσα στη Βουλή που δεν είναι δικό τους και σου λέει το κόψουμε ΣΥΡΙΖΑ. Εκτός από τις αγωγές μου πήραν την ασυλία πριν καν συνεδριάσει η Βουλή και με είχαν κρατημένο πάνω από 6 ώρες, δηλαδή με είχαν συλλάβει μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη. Ναι. Εγώ, καρδιοχειρουργός, βουλευτής, πολίτευκος πατέρας, θα ρίσκει ήμουνα, βάλανε την αστυνομία, τη χειρότερο τμήμα της αστυνομίας, δηλαδή το πιο, όχι το χειρότερο, με συγχωρείς, δεν βρήκα τη σωστή λέξη, το τμήμα το πιο αποτελεσματικό για τα εγκλήματα και τις ναρκωτικά. Να έρθει να συλλάβει τον κακούργο, εμένα. Κατάλαβες. Πράγματα απίστευτα συνάντησα στη μικρή μου κοινοβουλευτική πορεία και κατάλαβα ότι είναι απολύτως ελεγμένα τα πράγματα. Μόνο ο Θεός μπορεί να βάλει το χέρι του να σώσει την Ελλάδα, να βγάλει ένα κόμμα μπροστά. Μόνο με τη βοήθεια του Θεού, γιατί ανθρωπίνως αυτοί είναι όλα δικά τους.
0: Πες μου, γιατρέ μου, συγγνώμη για τις ερωτήσεις, αλλά πες μου, γιατί ξέρω ότι το ακροατήριο διψάει να ακούσει από σωστούς ανθρώπους σαν και σένα, ναι, αυτά τα οποία μας λες. Παραδείγματος χάρη, θα επιτρέψεις εσύ, όπως η Καρισιανού και οι υπόλοιποι, να γίνονται μειχτοί γάμοι αγόρια με αγόρια και γυναίκες με γυναίκες στις εκκλησίες μας ή στις δημαρχίες?
3: Αυτό στις εκκλησίες ευτυχώς ακόμα δεν το είδαμε, αλλά σου λέω, το πολύ πολύ το σύμφωνο συμβίωσης τους είχε απολύτως κατά εξασφαλισμένους. Ο Ελληνικός Παλμός ανέστα πράγματα, το πρώτο που θα καταργήσει θα είναι ο σοδομονόμος που ψήφισε ο Μητσοτάκης και η τεκνοθεσία. Μόνο που τα ακούω σκέφτομαι παιδιά να τα παίρνεις από τη φυσική τους μάνα και το φυσικό τους πατέρα και να τα δίνεις σε ένα ζευγάρι ομοφιλόφιλων που ζει το πάθος του, με πιάνει τρέλα, γιατί εγώ 6 παιδιά μεγάλωσα. Ναι. Το παιδί δεν είναι αντικείμενο, δεν είναι κόσμημα να το βάλεις για στολίδι. Το παιδί είναι ιερό πράγμα. Ένα βλέμμα, μια κουβέντα μπορεί να το πληγώσει το παιδί. Εσύ που είσαι ο γονιός, που το πονάς, όχι να το βάλεις σε ένα τέτοιο νοσηρό περιβάλλον.
0: Ναι. Ένα άλλο ακόμα.
3: Όσοι γίνανε γονείς με καταλαβαίνουν. Αυτό λοιπόν ο νόμος, κόμμα... οριζοντίως και καθέτος, την ίδια μέρα θα καταργήσει. Εσύ που είσαι ο γονιός, που το πονάς, όχι να το βάλεις σε ένα τέτοιο νοσηρό περιβάλλον.
0: Ναι. Ένα άλλο ακόμα.
3: Όσοι γίνανε γονείς με καταλαβαίνουν. Αυτό λοιπόν ο νόμος,
0: κόμμα...

0: στον 8ο μήνα για να γεννήσει, έχει το δικαίωμα να δολοφονήσει το παιδάκι στη γυλιά της μάνας του ή να το βγάλουν έξω και να το σκοτώσει. Εσύ πώς το βλέπεις?
1: Για μας η έκτρωση είναι φόνος.
0: Δολοφονία.
1: Δολοφονία. Φόνος. Και μάλιστα τι φόνος? Φόνος που ο ήλιος δεν ξαναείδε, η φύση δεν ξαναείδε, ούτε η αρκούδα, ούτε η ένα, ούτε τα λυσασμένα τα σκυλιά δεν θα δεις να σκοτώνουν μέσα στα σπλάγνα τους τα παιδιά τους.
0: No.
1: Αυτό που γίνεται στον άνθρωπο με τη βοήθεια της ιατρικής είναι απίστευτο, απίστευτο. Η έκτρωση είναι μια ιατρική σωτήρια επέμβαση και γίνεται σε συγκεκριμένες ενδείξεις, άγγελέ μου. Η έκτρωση γίνεται όταν γίνει αποκόλληση, όταν γίνει μια αιμορραγία, όταν γίνει μια παθολογική κατάσταση που λέγεται μυλικίηση, που στην ουσία γίνεται μια καρκινική κατάσταση στη μήτρα, τότε γίνεται η έκτρωση. Η έκτρωση δεν είναι μέθοδος αντισύλληψης. Ας το καταλάβουν αυτό. Γιατί εξαναγκάζουν τα παιδιά, τα κοριτσάκια, να κάνουν ένα τέτοιο φοβερό, μια επέμβαση η οποία προϋποθέτει μαχαίρια, αναισθησίες, γιατρούς, νοσοκόμες. Δεν είναι, αγαπητοί μου, η έκτρωση μέθοδος αντισύλληψης. Τελεία και παύλα. Είναι ένα έγκλημα το οποίο πρέπει οι εκτρώσεις να φτάσουν κοντά στο μηδέν, να εφαρμοστούν. Γιατί εδώ στην Ελλάδα είναι ασύλληπτα τα νούμερα. Άλλοι μιλάει για 150.000, άλλοι για 300. Αλλά τώρα έχει ο διάολος προχωρήσει ακόμα πιο πολύ. Και υπάρχει και η χημική έκτρωση. Το χάπι που λένε της επόμενης μέρας. Και δεν ξέρουμε πραγματικά ο αριθμός τους που ανάγεται. Σε μια χώρα που δημογραφικά σβήνει. Σβήνει. Έχουμε διπλάσιους θανάτους από τις γεννήσεις. Πού να τα πεις, ποιος να σε ακούσει? Μόνο ο Θεός μας ακούει και ακούει και το κλάμα και τον πόνο των παιδιών που σκοτώνονται καθημερινά στην Ελλάδα μέσα στα σπλάχνα της μητέρας τους. Γιατί υπάρχει πόνος, υπάρχει κλάμα, δεν το ακούει ανθρώπινο αυτή, αλλά το ακούει του Θεού το αυτή. Άγγελε, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Τίποτα δεν γίνεται κρυφά. Υπάρχει, λέει, ένα μάτι που όλα τα βλέπει.
0: Έναν ακόμα βλέπουμε και έχουμε πάρα πολλά ρεπορτάζ που βγαίνουν στο εξωτερικό από την Ελλάδα. Έχουν κατέβει πολλές και διάφορες, έχουν εισχωρήσει στην Ελλάδα πάρα πολλοί εισβολείς, τους λέω εγώ, όχι μετανάστες. Άλλο ο μετανάστης ο οποίος βγάζει τα χαρτιά του, περνάει από γιατρούς.
1: Πολύ σωστά το λες.
0: Και όλα αυτά τα πράγματα. Και άλλο ένας εισβολέας ο οποίος μπαίνει με το έτσι θέλω στο σπίτι σου. Παραβιάζεις τα πάντα των πάντων. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παραβιάσει τα πάντα των πάντων. Μπαίνουν και πλακώνουν τα κοριτσάκια. Είναι διάφορες εθνικότητες. Κλέβουν τα σπίτια.
1: Γίνονται βιασμοί.
0: Βιασμοί, πιάνουν τα γεροντάκια που έχουν μια μικρή σύνταξη και τους ταπτρώνε και τους σκοτώνουν. Δηλαδή κουβεντιάζουν πάρα πολλά εγκλήματα. Και ρωτάω, εάν το δικό σας το κόμμα δοθεί ευκαιρία να βγει έστω και στη Βουλή ή κάτι, θα μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα στην Ελλάδα?
1: Τρεις κινήσεις. Τα έγραψα, τα περιέγραψα και τα είπα και στη Βουλή ακόμα. Η πρώτη κίνηση είναι έλεγχος των σύνορων. Έλεγχος, και ξέρεις τι εύκολα, τα θαλάσσια σύνορα, λέει, έχουμε θάλασσα, τα θαλάσσια σύνορα ελέγχονται πιο εύκολα με την τεχνολογία τη σημερινή. Έλεγχος σύνορων. Γιατί τις έχουμε τις φρεγάτες, γιατί τα έχουμε αυτά? Δεν περνάει μίγα. Ένα είναι έλεγχος των σύνορων. Δεύτερον, έλεγχος των αμαρτωλών ΜΚΟ, οι οποίοι, ξέρεις, χρηματοδοτείται από το φίλο σας, το Σόρος.
0: Δεν είναι δικό μας φίλος, είναι από την Πολωνία. Εδώ άμα θα έρθει στην Αμερική τον πάρει στη φυλακή ο Τραμπ.
1: Αυτά τα ανθρωπόμορφα τέρατα που θέλουν να αποχριστιανοποιήσουν την Ευρώπη σκέφτηκαν αυτό το μουσουλμανικό εμβολισμό της Ευρώπης και δι' της χριστιανικής Ελλάδας. Λοιπόν, το δεύτερο μέτρο είναι έλεγχος όλων των ΜΚΟ. Έλα εδώ ΜΚΟ, από πού παίρνεις λεφτά εσύ, ποιοι άτομα σε αποτελούν? Εδώ πέρα τρώνε με χρυσά κουτάλια με αυτές τις ΜΚΟ. το περιβάλλον της οικογένειας Μητσοτάκη, το ξέρει πολύ καλά.

0: αυτό. Έχει μια ξαδέρφη του εκεί, στο ίδρυμα του Σόρος, Open Society, ξέρω εγώ, και τρώνε με 12 μασέλες με το κεφάλι.
1: Αυτό
0: τους,
1: εκεί για να ολοκληρώσω, αλλά αυτός χάθηκε.
0: Και το τρίτο,
1: τώρα
0: να σου ολοκληρώσω, το τρίτο τι θα έκανα, αυστηροποίηση του ασύλου. Θα δώσω άσυλο σε ένα γεροντάκι, σε μια έγκυο γυναίκα, στα παιδάκια που θα είναι πρόσφυγες, σε έναν άρρωστο, αλλά δεν θα δώσω ποτέ άσυλο σε ένα λαθροεισβολέα, όπως τον είπε εσύ. Ναι. 25χρονο, 30χρονο που έρχεται εδώ, γιατί έρχεται εδώ, γιατί έρχεται, πες μου γιατί έρχεται.
1: Πες μου και εμένα. Γιατρέ μου,
0: ναι,
1: μπαίνουν εδώ σε όλα τα κράτη. Υπάρχει αυτή η λεγόμενη μια ψύχωση στον πλανήτη, ένας φόβος, τρομοκρατούν τον πλανήτη. Τα σύνορα είναι ανοιχτά. Κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι. Κοίταξε η Ισπανία τι έκανε. Υποσχέθηκε 500,000 λαθρέοι overnight θα γίνουν Ισπανοί. Το ξέρεις.
0: Βέβαια.
1: Μπαίνουν στην Ευρώπη, μπαίνουν στην Ευρώπη και μετά όλοι αυτοί συνεδριάζουν τώρα τελευταία να τους μαζέψουν όλους και να τους στείλουν σε ένα κράτος μικρό το οποίο λέει πάσχει από νεολαία. Και αυτό το κράτος, λυπάμαι που το λέω, είναι η Ελλάδα. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια από τους σοσιαλιστές, από τον Καραμανή τότε, τον Παπανδρέου, τον Μητσοτάκη, τον Γκέρο, όλα τα κόμματα, κομμουνιστές, όσο τους ονομάσαι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες, έκαναν μεγαλύτερα εγκλήματα στην κοινωνία και στην Ελλάδα. Να μην δώσουν ευκαιρία η Ελλάδα να αναπτυχθεί και να έχουμε και στρατό και νεολαία. Δεν έχουμε το στρατό πλέον. Δηλαδή άμα μπει σε πόλεμο η Ελλάδα με την Τουρκία θα έχουμε νεολαία. Πού είναι η νεολαία
0: αφού
1: σήμερα?
0: Αφού σου είπα 1.170.000 νεολαίοι φύγανε. Όλα αυτά τα κόμματα που περιέγραψες πριν διώξαν τους Έλληνες για να φέρουν αυτούς εδώ που λες. Για να γίνει ο λαθροϋπικισμός. Η δε αδερφή του Πρωθυπουργού τι την έχει δεν ξέρω. Κατέθεση και σχέδιο νόμου να μπαίνουνε σε χωριά κάτω από 2.000 κατοίκους 100 μπόλια τέτοια, 100 λαθροεισβολείς για να τονώσουν το DNA μας.
1: Και ένα άλλο ακόμα, αν θυμάσαι, έναν παπά, ο οποίος αυτός ήταν πρωτογενή παπάς νεαρός με τα ΜΚΟ, έμπαινε στα τουρκικά μπότ και έφερνε τους Τούρκους από την Τουρκία εδώ και έγινε παπάς χωρίς να έχει την ευλογία του Αρχιεπισκόπου Ελλάδος τα λοιπά, φόραγε ένα ράσο αλλά έβγαζε το σταυρό και έκανε τον παπά και αυτός έπαιρνε πολλά λεφτά από τον Τζορτζ Σόρος και τα ΜΚΟ. Κατάφερε και άνοιξε πάρα πολλά σπίτια με δωρές, γιατί λέει ο παπάς λέει και βοηθάει τα παιδιά και σκαστεί και τώρα και το άλλο. Και εγώ από τότε που είχα ένα case από ένα παιδάκι 12 χρονών και βγήκαν οι γονείς του στον αέρα εδώ και 10 χρόνια πίσω πόσο ήταν και μου τα είπανε και έκανα μια έρευνα εγώ εκεί κάτω. Και τηλεφώνησα στην παπαδιά και σε αυτόν. Κρυγόταν. Φοβηθήκανε. Δεν θέλανε. Και μετά ο Τζορτζ Σόρος πλήρωσε δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δολάρια στο Facebook να ανοίξουν προπαγανδικές σελίδες τάχα ότι είναι από μοναστήρια, ορθόδοξοι και να συγχωρέσουμε λέει, τον παπά Αντώνη, ο παπά Αντώνης είναι χριστιανός και δεν είχε να κάνει τίποτα με το Σόρο και τέτοια πράγματα για να συνεχίσει την προπαγάνδα του και την πορεία του. Τελικά πήγε φυλακή. Τελικά πήγε φυλακή αυτός. Πάλι βγήκα πάλι σωστός. Και τους λέω παιδιά, δεν είναι ότι εγώ έχω με τον Παπαντώνη τίποτα, μα κατά ένας χρυσός άνθρωπος. Δεν είναι όμως. Αυτό σας έφερνε λαθρέως στην Ελλάδα. Και δουλεύονταν με εγκληματίες από τον Τζορτζ Σόρος εναντίον της Ελλάδας.
0: Άγγελε, είναι πολιτική, είναι παγκόσμια πολιτική, είναι ένας βραχίωνας της παγκοσμιοποίησης και της νέας τάξης πραγμάτων η ομογενοποίηση του πληθυσμού, να γίνει ο πληθυσμός, να φύγουν τα κράτη-έθνη, να γίνει ένας χυλός, ένας αχταρμάς. Ξέρεις, ο αχταρμάς και ο χυλός του δίνεις εσύ όποιο σχήμα θέλεις.
1: Σωστά.
0: Ενώ ένα κράτος έθνος, όπως είναι η Ελλάδα, ένα κράτος, η Ελλάδα ήταν από τα πιο ομογενοποιημένα, από τα πιο καθαρά έθνη, ας πούμε. Οι περισσότεροι είναι, μιλούμε όλη την ίδια γλώσσα, όλοι. Ίδια θρησκεία πάνω από 90% και ομοψυχία. Ένα τέτοιο έθνος κοιτάζουν τώρα πως θα το διαλύσουν και μέχρι στιγμής φαίνεται ότι τα πάνε πολύ καλά, αλλά εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός είπε μέσω της φωνής του Αγίου Νεκταρίου ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Θα βρεθεί τρόπος να συμμαζευτεί το πράγμα, αν και τώρα φαίνεται ανθρωπίνως ότι δεν είναι δυνατόν. Με αυτούς το ζυμάρι των πολιτικών που κυβερνάει στην Ελλάδα είναι απίθανο, αλλά έχει και ο Θεός τα σχέδιά του. Ας μην απελπίζεται ο ελληνικός λαός. Έχει ο Θεός τα σχέδιά του. Αυτή, αν άκουσες προχθές, ντράπηκε και η ντροπή, άγγελε. Βάλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Μία δόμνα Μιχαηλίδου την έβαλε και την έκανε υπουργό οικογένειας. Τρομάρα της. Είπε ότι δεν υπάρχει, λέει, ελληνική οικογένεια παραδοσιακή έτσι όπως την ξέρετε. Είναι, λέει, όλα αχταρμάς, συμπερίληψη, inclusion, μια μαμά χωρίς παιδιά, δυο μαμές χωρίς παιδιά, τρεις μπαμπάδες με παιδιά, ο σκύλος, η γάτα και το ποντίκι θα κάνουν οικογένεια στην Ελλάδα. Κατάλαβες? Και βγήκε να υπερασπιστεί τις οικογένειες ο άνθρωπος, η υπουργός οικογένειας που έπρεπε να είναι όλη μέρα βουρκωμένα τα μάτια της και να κοιτάζει πώς θα ενισχύσει αυτή την έρημη ελληνική οικογένεια που δεν μπορείς να βρεις ελληνικές οικογένειες. Τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό, όνειρο θερινής νυχτός να μπορέσουν να βρουν να κάνουν ένα σπίτι. Η ακρίβεια εδώ στην Ελλάδα είναι το κάτι άλλο. Έδειχνε ότι στην Ελβετία, στην Σουηδία ήταν ένα 40 η αμόλυβδη και εδώ είναι 2,20 στην Ελλάδα. Το λίτρο μιλάμε, όχι το γαλόνι που έχετε εσύ εκεί. Τέτοια ακρίβεια που μαστίζει τον Έλληνα, και είναι φτιαχτή ακρίβεια, είναι από τα διαχειρός Μητσοτάκη ακρίβεια. Χαίρονται που βάζουν ακρίβα πράγματα γιατί σπράττουν φόρους για να έχουν αυτά που λένε οι κομμουνιστές ματωμένα πλεονάσματα. Άμα δεις τι γίνεται στα σούπερ μάρκετ θα καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Έχουν επιτρέψει καρτέλ εδώ να λειτουργούν, καρτέλ. Παίρνουν πολυεθνικές εταιρείες μεγάλα σούπερ μάρκετ και παίρνουν φέτα από σένα, ας πούμε από την Κεφαλονιά. Το παίρνουν από σένα 5 ευρώ το τυρί.
1: Ναι.
0: Στα χαρτιά
1: για πες μου,
0: κάνουν...
1: Είσαι και γιατρός και μου έχει κάποια ιδέα παραπάνω από ό,τι έχω και εγώ και οι υπόλοιποι. Αλλά παρακολουθούμε εδώ πέρα στις ΗΠΑ και αν έχεις ακούσει, αλλά και σε άλλα κράτη, ότι οι liberals έχουν κάνει ένα ανοιχτό πόλεμο πλέον στον πλανήτη για τη μείωση του πληθυσμού.
0: Δεν το κάνανε με το COVID.
1: Ναι, αυτό τώρα έχουν το καινούριο σύστημα, το οποίο πας σε μια γερμανική μάρκετ, σε μια, κοιτάξτε, τώρα σας λέω την Ελλάδα τώρα, αυτά είναι fact στην Ελλάδα. Αυτά υπάρχουν στην Ελλάδα και γίνονται. Εγώ ήμουν ένα πιτσιρικάς, πήγαινα δεξιά και αριστερά και ένα μουρλο μηχανάκι εκεί πέρα, πήγαινα δεξιά αριστερά και έβλεπα κάτι ωραία σίκα, να μεγάλα, πω με τους φίλους μου και ήταν ολομέλι. Μετά έτρωγα χλάδι, ολομέλι, έτρωγα πεπονάκι, καρπουζάκι από την Κεφαλονιά. Μια φορά πήγαινα Χριστούγεννα, ήταν από τα Χριστούγεννα, σε μία επίσκεψη στο Περατάτα εκεί πέρα και με το μηχανάκι μου και μπλα μπλα μπλα μπλα πέτρεχα σαν μπουρνός σε παιδί τώρα εκεί πέρα, 15 χρονών, 14, και βλέπω μια γιαγιά με μία βέργα να κυνηγά έναν κόκορα, μεγάλο κόκορα. Ρε παιδί μου, και τι κάνει αυτός το κόκορας, πέφτει στη ρόδα της μηχανής. Πέφτω, πέρα και εγώ τούμπα, να μην τον σκοτώσω τον κόκορα. Τελικά τον τραυμάτισα τον κόκορα, μένει εκεί πέρα με τα ποδάρια πάνω κόκορας. Αχ, αμάν, δε ο γιατρέ μου έρχεται, η γιαγιά θα με σκοτώσει, της έφαγα τον κόκορα. Να σε φιλήσω, παιδί μου, το όνομά σου. Που μόνη την ακούω έτσι, λέω, τι έπαθε, αφού τρελάθηκε. Τη σκότωσα τον κόκορα, μην με φιλήσει κιόλας. Ένα αγκαλιάσο, μου λέει, και να μου δει αγκαλιές. Σήμερα, μου λέει, θα φύγεις, θα φας και εσύ μεζέ από τον κόκορα. Έτσι, λέω, τρεις μέρες τον κυνηγάω να τον πιάσω και δεν μπορώ να τον πιάσω. Και σε έστειλε ο Θεός και τον έφερε στα χέρια μου μισοπεδαμένον. Anyway, κάθισα όμως, με περιποιήθηκανε καλά, φάγαμε καλά και ήτανε κρασάτος ο κόκορας. Φαντάσου γιατρέ, και φαρονίτικα πράγματα. Τι να σου πω δηλαδή. Αυτό που θέλω να πω όμως και να καταλήξω, πάνε αυτές οι όμορφες εποχές που πήγαινε το παιδί στη Μουριά και έκοβε μούρα. Ή τα κόκκινα ή τα ξανθά. Έτρωγες σαχλάδια, είχες κατσικάκι του γάλακτος, είχες φρέσκα μπουλάκια στο σπίτι σου από τα κοτοπουλάκια σου. Όλα αυτά ήταν η υγεία στον άνθρωπο. Και ήρθανε οι σοσιαλοκομμουνιστοφασίστες και αλλάξανε την Ελλάδα και τον πλανήτη ολόκληρο. Εδώ είναι αυτό που σε ενδιαφέρει, γιατρέ, και να μου πεις την ιδέα σου.
0: Κοίταξε, πας, πρώτα είπες
1: πας, για τα... πας, ναι. Γιατρέ, να ολοκληρώσω, πας στη μαρκέτα και παίρνεις μούρα. Τα τρως και μετά από τρεις μήνες είσαι άρρωστος. Τρως μήλα και είσαι άρρωστος.
0: Από τα φυτοφάρμακα, άγευσε.
1: Σήμερα τώρα εδώ στην Αμερική έχουν πεθάνει και άτομα να τρώνε μαρούλια. Δηλητηριασμένα και με ενέσεις και injections, όταν τα μαρούλια είναι ακόμα στη φόρμα και τα φέρνουν εδώ πέρα και τα ραντίζουν και τι κάνουν. Έχει βγει ένας νόμος τώρα και τα ελέγχουν και καλούν πίσω τώρα τα, με μεγάλες μαρκέτες, Ρικάλ, Ρικάλ, ακόμα και τα λάδια, τα λάδια, τα ελαιόλαδα, είναι όλα Ρικάλ. Ένα ελαιόλαδο ελληνικό που έρχεται από την Τουρκία, γιατί δεν έχουμε ελληνικά ελαιόλαδα πλέον, όλοι κοροδεύουν τον κόσμο, τουρκικά ελαιόλαδα, και λέει ελληνικό λάδι Καλαμάτας. Και άμα κοιτάξεις κάτω στα μικρά γράμματα, λέει «Α, bottles in Turkey». Αυτά είναι όλα δηλητηριασμένα. Έχουν ραδιενέργεια, έχουν διάφορες δόσεις από φάρμακα,
0: τα πίνεις
1: και...
0: Μα γιατί, δεν είδες, γιατί δεν είδες τι ψήφισαν οι ευρωβουλευτές μας εδώ πέρα. Ψήφισαν τη συνθήκη της Μερκοσούρ. Αυτό είναι, στην ουσία πρόκειται για γενοκτονική συνθήκη. Θα έρχονται προϊόντα η Γερμανία αυτή στην ουσία.
1: Βεβαίως αυτή.
0: Γιατί αυτή θέλει να ξεπουλάει τα τρακτέρ της και τα μηχανήματά της στις χώρες της συνθήκης της Μερκοσούρ, Λατινική Αμερική κτλ. Αλλά αυτοί έχουν άλλες προδιαγραφές και στην ουσία βάζουν τα φόπλακα στους δικούς μας τους αγρότες, γιατί θα φέρουν φθηνά προϊόντα τα οποία θα παρασκευάζονται όμως, θα παράγονται με φάρμακα και φυτοφάρμακα που δεν επιτρέπονται εδώ στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Εδώ είναι αυστηρές οι προδιαγραφές. Θα γεμίσουμε καρκίνους, θα γεμίσουν ασθένειες, αλλά θα πλουτίζουν μερικοί. Αντάλαβες, και πήγανε οι Μητσοτακοί, οι όλοι εκεί και τα ψήφισαν εκεί πέρα στην Ευρώπη. Δεν τους ενδιαφέρει ο Έλληνας αγρότης. Αλλά για να έρθω στο λίγο στο θέμα της υγείας, βλέπεις η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας τότε με την πανδημία τι έκανε, αλλά βλέπω σε εσάς τον βάλα να λογοδοτήσει το Φάουτζι, βέβαια δεν είπε τίποτα αυτός. 115 φορές επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Ναι, ναι,
0: εδώ
1: ναι,
0: όμως
1: ναι.
0: Στην Ελλάδα ακόμα δεν, τους δικούς μας εδώ τους Φάουτζι δεν τους αγγίξανε. Κάτι παγόνες, κάτι τόντρες, κάτι...
1: Εδώ πρέπει να γίνει μια διεθνή κίνηση. Γι' αυτό τώρα οι δημοκράτες στην Αμερική προσπαθούν να βάλουν μουσουλμάνους μέσα στα συστήματά τους για να αλλάξουν τη ρουτίνα του τι θα κάνει ο Τραμπ. Είπε όλοι αυτοί που δίναν, όπως παραδείγματος χάρη στο Μοντρεάλ του Καναδά, η αστυνομία ξυλοκοπανούσε τους Καναδούς πολίτες εάν δεν είχε την ταυτότητα ότι έκανε το εμβόλιο. Με παίρνουν τηλέφωνο Έλληνες από το Τορόντο και από το Μοντρεάλ, οι οποίοι το έσκαγαν κρυφά από το Μοντρεάλ, και λόγω ήταν και φίλοι και με ακούνε όπως και στην Ελλάδα, Άγγελε, θέλουμε τη βοήθεια σου. Και τους λέω τι, είμαστε λέει έτοιμοι να πεθάνουμε, δεν θέλω να κάνουμε τα εμβόλια. Και με πέρασε στο Viper και τους λέω, ρε Χάζης, δεν χρειάζεται να κάνετε κανένα εμβόλιο. Ελάτε στη Φλόριδα, πάρε την Air Canada και ελάτε για τουρισμό. Ερχόταν εδώ και μετά τους λέω, από το αεροδρόμιο φεύγανε γιατρέ μου, 20 λεπτά αργότερα και πηγαίνανε στην Αγία Τριάδα, την εκκλησία, το hall. Ο Ντισάντης, ο κυβερνήτης μας, είχε ένα χώρο που ήταν γυμναστήριο, ξέρεις, για 1000 άτομα. Πηγαίνανε, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια, περάσανε από εκεί στο Πινέλλας και τους κάνανε 15 λεπτά αντισώματα, ξέρεις, που βάζουν σε φλέβα εδώ, σαν ορό, και γινότανε καλά. Γινότανε καλά όλοι τους. Και οι Καναδοί και
0: λοιπά. Υπήρχαν τα μονοκλονικά αντισώματα.
1: Υπήρχαν.
0: Στην Ελλάδα πήραν μόνο 2.000 δόσεις και τις βάζαν στους δικούς τους μόνο. Πω, πω, μου θύμισε τα εγκλήματα που κάνανε αυτή η κυβέρνηση και ακόμα αυτοί κυβερνάνε. Εγκλήματα.
1: Κοίταξε, ο Τράγκας, ο φίλος μου, που τον έβγαζε όπως έβγαινες εσύ έτσι κάθε μέρα.
0: Πάει και αυτός άδικα.
1: Του λέω του Τράγκα, ρε Τζόρτσου, λέω, ρε Γιωργάκη, του λέξω σε εκατομμύρια, του λέω. Άγγελέ μου, λέει, να έρθω εκεί στο Key West, να αγοράσω κι εγώ ένα κοντομίνιο, να έρχομαι, λέει, με το αυτοκινητάκι μου να βγούμε σε εκπομπή together. Έλα, του λέω. Θα την κάνεις εκπομπή από τη Φλόριδα, από εδώ. Και δεν μου λέει, και μου λέει, ξέρεις κάτι. Του λέω έτσι και πιάσει, γιατί είχε ζάχαρο ο Τράγκας. Είχε ζάχαρο, πολύ άσχημα. Και όσοι είχαν ζάχαρο και τους πιάσει αυτή η αρρώστια η κορώνα, σε τελειώνει. Αλλά δεν πεθαίνεις.
0: Άγγελε, να σου πω κάτι ιατρικό. Σε όσους δώσαμε μονοκλονικά αντισώματα, εγώ είχα, τι να σου πω, δεν πέθανε ούτε ένας. Είχανε, οι εταιρείες λέγανε για 97% ίωση. Εγώ σου λέω 90 να είχαν ή 80%. Πώς χιλιάδες κόσμος θα σωζότανε. Εγώ σε όσους βάλαμε, ούτε ένας δεν πέθανε.
1: No.
0: Ο Τράγκας δεν το βάλανε, πέθανε.
1: Γιατί ο Τράγκας, του είπα, εάν δεν έχουν στην Ελλάδα και κάνανε λάθος και του βάλανε και του σπάσανε τα κίτνη του ανθρώπου, έτσι λέγανε τα νέα εκεί πέρα, πήγαινε, του λέω, μην πας στο νοσοκομείο στην Ελλάδα, πήγαινε στην Αγγλία. Εκεί επιτρέπονται τα αντισώματα, τα μονοκλονικά. Πήγαινε εκεί, λεφτά έχεις, πλήρωσε και θα κάνεις τη διάσταση ζωντανός. Δεν με άκουσε, πέθανε. Πέρε παιδί.
0: Όταν αρρωστήσεις είναι δύσκολα τα πράγματα. Ενώ,
1: αλλά είναι πόδι στο εξής ότι ήταν κρίμα γιατί πάρα πολλοί κόσμος πεθάνανε.
0: Άγγελε, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε άδικα και φεύγει άδικα με τα εμβόλια. Έφυγε άδικα και φεύγει άδικα επειδή δεν τιμωρήθηκαν αυτοί που κάναν όλα αυτά τα κακά, συνεχίζουν να κάνουν επίσης κακά στους ανθρώπους. Αλλά ένα θα πω, ότι οι άνθρωποι που αντιστάθηκαν και δεν κάνανε εμβόλια, όντως τους αξίζουν συγχαρητήρια, όντως ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έδειχναν τον δρόμο σε όλους τους ανθρώπους και θα είναι πάλι αυτοί θα πρωτοστατήσουν στον αγώνα εναντίον του ψηφιακού ολοκληρωτισμού που λέγαμε πριν. Σήμερα η εποχή θέλει ήρωες, θέλει άνθρωποι να λένε όχι. Και να ξέρεις, μετά όχι πήγε μπροστά η ιστορία. Η Ελλάδα στις φορές είπε όχι, μεγαλούργησε. Ενώ μετά ναι, περνάνε από πάνω σου και οι γύφτη που λένε.
1: Όπως είπε και ο Τσίπρας, είπε το μεγάλο ναι. Ο Τσίπρας δεν πήγε κάτι.
0: Ο Τσίπρας ο λαός είπε όχι και ο Τσίπρας το έκανε ναι. Ο ελληνικός λαός όμως είπε όχι. Ο ελληνικός λαός είπε όχι στα μνημόνια. Γι' αυτό και τα μνημόνια είναι παράνομα, Άγγελε. Ναι. Με δημοψήφισμα. Αυτοί μας βάλαν, αυτή η κάστα των πολιτικών πρέπει να τους πάρει και να τους σηκώσει ο ελληνικός λαός. Όχι να πάει να τους ξαναψηφίσει.
1: Yes. Μάλιστα. Θα διαβάζω τα τέξη εδώ πέρα υπόλοιπα. Για να πάμε στο τηλέφωνο, έχουμε κάποια γραμμή και περιμένει. Λέγεται παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Ωραία, 727-725-5555. Έχουμε άλλα 15 λεπτά ακόμα για τον γιατρό, να μην τον εξελιχθήσουμε τον άνθρωπο. Να ακούσουμε και τις δικές σας γνώμες. Λέγεται παρακαλώ.
2: Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
2: Ο καλεσμένος σου άρχισε να μας λέει για τη φέτα που την αγοράσει 5 δολάρια από τον αγρότη και τον έκοψε. Μπορεί να συνεχίσει τι εννοούσε.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ αδερφέ μου που
1: για
0: μου
1: πες,
0: το... Γιατί το πήρα και στη Βουλή σαν γραπτή ερώτηση. Ακούστε τι ρεμούλα γίνεται. Αυτό λέγεται τριγωνική συναλλαγή. Αγοράζει η πολυεθνική από το Κεφαλονιά ωραίο τυρί 5 ευρώ. Στα χαρτιά αυτή η πονηρή εταιρεία, μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, ας μην πω όνομα και αύριο με δείτε στον εισαγγελέα γιατί μας έχουν στην μπούκα. Το πουλάει στα χαρτιά σε δική της εταιρεία, το κάνει εξαγωγή στην Γερμανία παραδείγματος χάρη. Χωρίς να μετακινηθεί το τυρί είναι ακόμα στην Κεφαλονιά, είναι στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Ύστερα κάνει ψεύτικη αγορά με τον εαυτό της ότι το αγόρασα από τη Γερμανία αυτό το τυρί 10 ευρώ. Και έρχεται εδώ και το πουλάει στον Έλληνα 12,5 ευρώ. Με αποτέλεσμα να μην δηλώσει κέρδος, γιατί ξέρετε τα κέρδη φορολογούνται στην Ελλάδα, να μην δηλώσει κέρδος από τα 5 ως τα 12,5 είναι 7,5 ευρώ. Να μην δηλώσει 7,5 ευρώ κέρδος, γιατί είναι φοβερή ασφορκέρδια, δηλώνει κέρδος από τα 10 ως τα 12,5 που θα το πουλήσει 2,5 ευρώ. Καταλαβαίνετε πόσο χάνει το ελληνικό δημόσιο και πόσο κερδίζουν οι πολυεθνικές, οι μεγαλομπακάλιδες αυτοί. Αν το κάνεις αυτό εσύ Άγγελε και εγώ να ανοίξουμε ένα σούπερ μάρκετ και το κάνουμε αυτό, μέχρι το μεσημέρι θα μας βάλουν έτσι μέσα. Ενώ αυτός έχει ασυλία, ξέρεις από ποιον, από τον κύριο Τσίπρα. Το 2017 ψήφισε ένα νόμο να επιτρέπει τέτοιες απατεωνιές. Ύστερα μου λες αριστερή και κολοκύθια με τη ρίγανη.
1: Πάμε στα τηλέφωνα.
0: Αριστερή και δεξή γίνανε το ίδιο πράγμα.
1: Πάμε στα τηλέφωνα.
0: Ελπίζω να το κατάλαβε ο φίλος που πήρε.
1: Η επόμενη γραμμή λέγεται.
3: Γεια σου Άγγελε.
1: Γεια σου Νίκο, πού είσαι ρε παιδί μου, χάθηκες.
3: Εδώ είμαι, τι να γίνει. Λοιπόν, με το συνομιλητή σου το γιατρό, θέλω να τον ρωτήσω κάτι. Στην Ελλάδα υπάρχει δημοκρατία?
0: Όχι. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο καθηγητής, τώρα κοιμήθηκε. Απεβίωσε δηλαδή ο Γιώργος Κασιμάτης, έλεγε ότι ζούμε σε μια κατεπίφαση δημοκρατία και εγώ τότε το άκουγα δεν καταλάβαινα τι έλεγε και τώρα όμως το μπήκε στο πετσί μου. Κατεπίφαση κοινοβουλευτική δικτατορία την έλεγε.
3: Γιατί είναι εγώ κοινοβουλευτική, δημοκρατία που
0: κοινοβουλευτική μοναρχία, ένα τα δύο.
3: Την Ελλάδα στη δημοκρατία, εγώ τη λέω μπουρδελοκρατία.
0: Μα δεν έχει, δεν έχει επιλογή ο Έλληνας, δεν έχει επιλογή αγαπητέ μου.
3: Θα είχε βρεθεί κάποιος Παπαδόπουλος για να φτιάξει την Ελλάδα όπως...
0: Πού να το βρει στον Παπαδόπουλο, αφήνουμε Παπαδόπουλο τώρα. Βρε δεν ακούσεις σου λέω, δεν αφήνουν, να κι εγώ Παπαδόπουλο με λέγει, αφήνουνε. Αυτοί θέλουν τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, τον Κολοκυθάκη, τον Ανδρουλάκη, τον Παπαδόπουλο. Δεν έχει επιλογή ο Έλληνας.
3: Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι είναι ένα μπουρδέλο της δημοκρατίας. Τίποτα περισσότερο δεν είναι. Που την Ελλάδα την έχουν κάνει σαν να είναι σκουλίκια οι ανθρώποι.
0: Ακριβώς. Τον Έλληνα τον έχουν πατημένο, δεν του δίνουν επιλογές. Άλλοι κάνουν ποιος θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω.
3: Ο Τσίπρας έβαλε κάποιον ένα ανώμαλο αρχηγό κόμματος. Τι περιμένεις αποτελέσματα?
0: Ναι, και ο Μητσοτάκης ψήφισε.
3: Για χαρά, να είστε καλά.
1: Έγινε
0: Νίκο. Ο Μητσοτάκης ψήφισε την ανομαλία και την έκανε οικογένεια που θα λύσει το δημογραφικό της χώρας. Άσε τώρα. Μόνο ο Τσίπρας, Μητσοτάκης και Τσίπρας τι διαφορά έχει. Δεν ξέρω ποιος είναι χειρότερος. Εγώ νομίζω ότι είναι ο Μητσοτάκης βέβαια χειρότερος. Παρόλο που προέρχομαι από δεξιά και ψήφισα δεξιά και τον ψήφισα και όλο το 2019. Αλλά χειρότερο μέχρι στιγμή δεν είδε η Ελλάδα. Από τότε που δημιουργήθηκε η Ελλάδα, χειρότερο δικτάτορα δεν έχει δει.
2: Κύριε Παπαδόπουλε, Σε ευχαριστώ πολύ για την εξήγηση που έδωσες με το τυρί. Πιστεύω να μην καταλάβουν όλοι οι Έλληνες. Το μεγάλο ερώτημα που με απασχολεί είναι η τράπεζα που έχει Μπακογιάννη στην Τουρκία. Μήπως είναι αγωγός για να στέλνει ο Ερντογάν λεφτά στο Μητσοτάκη, ενδιάδεργο ή αράμ που λέμε, και τρώει ο Μητσοτάκη στις φαλιάρες, αλλά πρέπει να
0: το αποκαλύψει. Στον Ερντογάν, αγαπητέ μου, μήπως θέλει ο Μητσοτάκη στον Ερντογάν, αυτοί δουλεύουν για την Τουρκία. Άμα δεις ότι η Ελλάδα έχει ξεπουληθεί.
2: Η τράπεζα που έχει Μπακογιάννη, τι ρόλο παίζει, νομίζω ότι είναι λόντρι που λένε, dark money, στέλνουν λεφτά ένα στον άλλο, γιατί ο Μητσοτάκης μπορεί να τρώει σφαλιάρες και λέει και ευχαριστώ γιατί παίρνει λεφτά από κάτω. Θέλω αυτή η τράπεζα, μπορεί να την κοιτάξει κανένας, ίσως ο Σκάτ Μπεσέτ, ο δικός μας από το Treasury είναι καλός για κάτι τέτοια. Ευχαριστώ πολύ, γεια σου.
1: Γεια σου. Η επόμενη γραμμή.
0: Αυτό που λέει πάντως. Ναι. Μπορώ να απαντήσω λίγο.
1: Ναι, ναι, απάντησε, ναι, απάντησε.
0: Να ξέρετε, Αλεξανδρούπολη, τα παραθαλάσσια, το Σερόν και όλα αυτά αγοράζονται από Τούρκους, Βουλγάρους, μέσω ενός νόμου που έκανε ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο. Απίστευτα πράγματα. Στην Αλεξανδρούπολη κλαίγαν οι άνθρωποι ότι ακίνητο που λέτε έρχονται και τα αγοράζουν οι Τούρκοι. Πού στην Αλεξανδρούπολη?
1: Ναι.
0: Στην ακριτική Αλεξανδρούπολη. Mm-hmm. Οι Έλληνες, τι να πω, κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Καλά έλεγε, τέλος πάντων, ό,τι και να πούμε, ο Θεός μόνο μπορεί να μας γλιτώσει από τα νύχια τους.
1: Πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ. Ναι. Λέγεται. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Με ποιος παίρνει και κλείνει τις γραμμές? Παιδιά, αν είναι να τηλεφωνήσετε και να μιλήσετε, μείνετε στη γραμμή, τι μπαίνετε και κλείνετε. Να έχουμε την ελευθερία, με καταλαβαίνετε. 727-725-5555 τηλεφωνά μας, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται.
4: Έλα, Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Γιατί σφυρίζει το τηλεφωνό σου? Κάτσε, πρέπει να σε αφήσω, σφύρεις πολύ άσχημα. Για δες τι έχει γίνει εκεί πέρα.
4: Αλλά εντάξει εδώ. Κοίταξε, Άγγελε.
1: Yes.
4: Χαίρομαι που σε ακούω.
1: Σε ακούω τώρα. Έλα από το Μοντρεά, περίμενε στη γραμμή.
4: Ναι, περιμένω.
1: Όχι, εσύ συνέχισε.
4: Ναι. Λοιπόν, Άγγελε, θα πω μόνο δύο φράσεις. Και για τη δημοκρατία και για... γενικά για την πολιτική. Καταρχήν την προηγούμενη εβδομάδα ξεκουνόμασταν ποιος είναι κριτικός και ποιος είναι πόντιος. Εγώ θα πω δύο φράσεις για τους κριτικούς. Για να μάθουν ποιοι είναι κριτικοί, εγώ είμαι από τη Δυτική Θεσσαλία. Πρέπει να πάρουν την ιστορία της τουρκοκρατίας. Πρέπει να πάρουν την ιστορία του 1912 που πήγαν εθελοντέ οι κριτικοί στη Μακεδονία να πολεμήσουν. Δεύτερον, θα πάρουμε και την τελευταία εποχή του 40. Οι άνθρωποι πολέμησαν μέχρι θανάτου με τους Γερμανούς. Λοιπόν, ας ακούσουν και κανένα φορά τον Ψαραντώνη με τη λίρα να καταλάβουν για τους κριτικούς. Ο Ψαραντώνης θα πει η μουσική τα λέει όλα. Τώρα για τους ποντίους. Οι πόντιοι δεν είχαν και το καλό καλωσόρισης από τους Έλληνες. Όταν πρώτα ήρθαν στην Ελλάδα του 20. Τώρα ο πόντιος ζει για δύο πράγματα. Ζει για τη χαμένη του πατρίδα. Ζει για το τραγούδι για την Παναγία της Σουμελά. Και εργάζεται στα μακεδονικά μέρη και είναι κατοικημένη με μεγάλη εργασία και τα χέρια των ποντίων είναι όπως είναι τη σχελώνα στα πόδια, τόσο σκληρογουγημένα. Τώρα ας συνοθούν και ας αφήσουμε αυτά, Άγγελοι, μπας και φτιάξουμε την πατρίδα καλύτερα. Μάλλον αυτοί να τη φτιάξουν εκεί. Και για τον γιατρό τον εύχομαι καλή σταδιοδρομία στη μολυνδική του. Αυτά, ρε Άγγελε.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ. Για χαρά. Πάμε τώρα στον Μοντρεάλ.
0: Στον κύριο Κερίδη, του Μητσοτάκη, τον υφυπουργό.
1: Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
0: Ένας εδώ υφυπουργός του Μητσοτάκη και μέλος του κοινοβουλίου έλεγε, Κερίδης λέγεται, λέει ότι δεν υπήρξε γενοκτονία των ποντίων και ότι είμαστε παιδιά των Οθωμανών.
1: Μουρλός είναι αυτός. Δεν το ακούω αυτό το βλάμενο. Αυτό του είπα εδώ και 5 χρόνια, τον πήρα, δεν μου λες, του λέω, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Μου λέει, το βλέπω, μου λέει, είσαι τρελός κεφαλονίτης. Και ξέρεις τι κάνουν οι κεφαλονίτες, τη μούρουλα επάνω τους. Μου λέει, τι. Του λέει, εσύ θα μου πεις ότι δεν είμαι και εγώ κεφαλονίτης. Και δεν είμαστε Έλληνες.
0: Υπάρχουν Έλληνες που το ψηφίζουν.
1: Του το είπα. Του λέω, καλά εσύ. Του λέω, είπες για τους πόντιους τότε και την υπόλοιπη μετά και μετά από την ώρα είμαστε εδώ. Μουρλάθηκε. Γι' αυτό μου λέει, δεν θέλω να βγω σε σένα. Μου λέει, που το λένε πολύ να βγεις στον Αγκελάδη. Να βγω, μου λέει, θα με ξεσκονίσεις. Ωραία, τι έχω ξεσκονίσει, του λέω. Δεν τρέπεστε και λιγάκι, του λέω. Και είμαι και εγώ στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, του λέω. Και είμαι και Νέα Δημοκράτης και με έχει ξεφτυλίσει δημοσίως, του λέω. Έτσι ακριβώς. Πάμε στο Μοντρεάλ.
0: Δεν έγιναν, λέει, γενοκτονίες.
1: Άκου, δεν έγινε γενοκτονία. Μονάχα η γενοκτονία δεν ήταν να υποστηρίζουν την Τουρκία. Τίποτα άλλο παραπάνω. Πάμε στα τηλέφωνα από το Μοντρεάλ.
0: Αν πάνε πόντια και τον ψηφίσουν, τι να πω δηλαδή.
3: Γεια σου, Άγγελε.
1: Γεια σου, αγαπητέ φίλε Μοντρεάλ. Πώς πάτε εκεί πέρα. Χιονίζει, ζέστη κάνει.
3: Όχι, είμαστε μια χαρά. Λίγο βρέχει, αλλά είμαστε μια χαρά. Καλησπέρα και στο Γκαλεπέν, στο γιατρό.
0: Καλησπέρα.
3: Θα ήθελα να του κάνω μια ερώτηση.
1: Βεβαίως.
3: Η ερώτηση είναι εξίδιατε. Εντάξει, είναι, ξέρω ότι είσαστε αντιπολίτευση, ξέρω ότι πρέπει να κάνετε κριτική στην κυβέρνηση. Όλα είναι θετικά αυτά. Μία απορία που έχω όμως. Εσείς ήσασταν με τη Νίκη πριν, με τον Νατσό, έτσι, τον κύριο Νατσό. Φύγατε για τον Νατσό. Φταίει ο Μητσοτάκης γι' αυτό. Δεν πιστεύω να φταίει ο Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή στη Βουλή, είσαστε 64 ανεξάρτητοι βουλευτές. Πού έχει, σε ποιο κράτος του κόσμου υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και κ. Μητσοτάκης λέει, επειδή εσείς δεν μπορείτε να συνονοηθείτε μεταξύ σας,
0: διέλυσε,
3: αν θέλετε να κοιτάτε τα πάντα, σας θέλει τα πάντα ο Μητσοτάκης.
1: Για να ακούσω τον γιατρό τι λέει. Περίμενε να απαντήσει. Μοντρεάλ, περίμενε να απαντήσει ο γιατρός. Έλα, γιατί δεν απάντησε.
0: Αυτό το έχω απαντήσει ήδη. Ο Έλληνας δεν έχει επιλογές. Ο Έλληνας, ακόμα και σε αυτό το κίνημα που ήμουν εγώ και νόμιζα ότι ήταν κάτι αγνό, κάτι καθαρό, από πίσω ήταν ο ίδιος προβατόσχημος Λύκος. Γι' αυτό και ο Λύκος τώρα, που ας πούμε τώρα εκπροσωπείται, δεν είναι ο Μητσοτάκης, όντως δεν φταίει. Ο Μητσοτάκης είναι ένα ανδρίκελο και σαν το Μητσοτάκη το σύστημα έχει άλλους 500. Αν φύγει το ανδρίκελο που λέγεται Μητσοτάκης, θα βρουν άλλα 500 που είναι έτοιμοι να κάνουν ακόμα χειρότερα. Και τώρα διαλύσα πρώτα την αντιπολίτευση και αφήστε την Νέα Δημοκρατία, την οποία τη διαλύσουν και αυτοί να είναι.
1: Άκουσες, Μοντρεάλ? Ναι, τα άκουσες?
3: Ναι, ακούω.
1: Εντάξει, τελείωσε. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ.
1: Γεια χαρά από το Μοντρεάλ. Να υπενθυμίσω, πρωτού πάμε στα επόμενα τηλέφωνα, ότι σήμερα είναι Τετάρτη και έχουμε γλέντι. Στο Γεύση Ρεστορατ έχει πάρα πολύ γλέντι, έχει ωραίο μουσικό, έχει ωραίο φαγητό και πραγματικά θα περάσετε πάρα πολύ καλά σήμερα το βράδυ. Από τις 6-7 η ώρα, τώρα έχουν ήδη πάει ο κόσμος μας από εκεί στα αυτοκίνητά τους, πηγαίνετε εκεί, έχει ωραίο γλέντι σήμερα το βράδυ. Στο Γεύση Ρεστορατ είναι απέναντι από το St. Pete College. Ένα άλλο ακόμα το οποίο θέλω να πω, μια και ανοίξα τα σχολεία, γιατρέ μου, ότι ο Ντισάντες έβγαλε ένα καινούριο νόμο και θα ήθελα να το γνωρίζουν οι φίλοι ακροατές, ότι το κάθε παιδί παίρνει περίπου 5 με 10 χιλιάρικα το χρόνο από το state. Και αν εγώ τώρα, παραδείγματος χάρη, ή αν εσείς έχετε παιδιά ή κορίτσια τα οποία δεν έχουν δουλειά, μπορείτε να ανοίξετε σχολείο να μαθαίνει το παιδί σας στο σπίτι σας, χωρίς να το πάτε πουθενά αλλού και να σας πληρώνει η κυβέρνηση. Φτάνει όμως το παιδί να μαθαίνει, όχι να παίρνει τα λεφτά και να μην μαθαίνει τίποτα. Λοιπόν, είναι ένας καινούριος δόμος και έχουν ανοίξει και πάρα πολλά άλλα ιδιωτικά σχολεία, όπως άνοιξε τώρα τελευταία το Delphi, είναι ιδιωτικό σχολείο και έχει σαρώσει την περιοχή του Ταπαμπεϊέρεα και όλη της Φλόριδας. Επίσης έχουμε και ένα άλλο ιδιωτικό σχολείο κάτω στο Fort Lauderdale, Μαϊάμι, και είναι και άλλα τα οποία ανοίγουν συνεχώς. Αλλάξαν τα πράγματα πάρα πολύ. Ανοίξανε και τα ελληνικά και τα ελληνικά σχολεία, όπως είναι η Αθηναϊκή Ακαδημία, όπως είναι και το Platon Academy, που είναι και τα δύο εξίσου πάρα πάρα πολύ ωραία σχολεία. Έχουν Έλληνες καθηγητές και δάσκαλους από την Ελλάδα, κάνουν φανταστική εργασία στα παιδιά σας, τα μικρά, γιατί και η κόρη μου, μπορώ να πω την αλήθεια, η μικρή, και τα γράφει τα ελληνικά της και τα μιλάει και τα διαβάζει. Τα μάθε αυτά από την Αθηναϊκή Ακαδημία, πρώτα ανοίξε το Platon Academy. Που ήταν ο Πουμάκης και με δάσκαλος από την Ελλάδα. Κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και συνεχίζω αυτά τα σχολεία να κάνουν καλή δουλειά. Και τα ιδιωτικά σχολεία κάνουν καλή δουλειά. Και τώρα που ήρθε ο καινούριος παπάς, ο Άγιο Νικόλα, ο Αριστίδης, έχει πάρει φόρα για να επαναφέρει την εποχή του παπά Τρίφωνα. Τι εννοώ με αυτό? Να υπάρχει ένα φανταστικό κοντρό στον Άγιο Νικόλα, να μπορείς να φτιάξουν την εκκλησία και να δημιουργήσουν πάλι το σχολείο το ελληνικό, αυτό που είχε παλιά ο Άγιος Νικόλας, με πάρα πολλά παιδιά, και να τελειώνουν το δημοτικό σχολείο. Λοιπόν, έχουμε ακόμα γραμμές. Πάμε στη Νέα Υόρκη.
3: Θέλω καλησπέρα. Μια ερώτηση για τον γιατρό. Τι θα κάνει για τα σύνορα από Αλβανία, Ελλάδα, που όλοι παίρνουν φακελάκια και τους αφήνουν να φέρουν πιστόλια και ό,τι άλλο μέσα. Όλοι αυτοί έχουν χτίσει εκεί πάνω σπιταρώνες. Και δεύτερον, τι θα κάνει για τα φάκελα, που όλοι παίρνουν φάκελα στην Ελλάδα να πάνε γιατρό? Και πολλοί, άμα θέλουν να κάνουν μια εγχείρηση, δεν την κάνουν, γιατί πρέπει να πάρει φάκελο ο γιατρός. Ακούω.
1: Mm-hmm.
0: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε ισχύει, γιατί το εσύ είναι υποκατάρρευση. Επί των ημερών τώρα του Άδωνη Γεωργιάδη, του Αδόνιδος, εγώ το λέω, ζούμε το όνειδος της ιατρικής. Το όνειδος της ιατρικής. Δεν υπάρχουν γιατροί, 20.000 γιατροί φύγανε τα τελευταία 7-8 χρόνια και πήγανε κυρίως Γερμανία, Σουηδία. Η Μέρκελ, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι ευχαρίστησε τους Έλληνες γιατρούς που κράτησαν όρθιο το ΕΣΥ της Γερμανίας. Εδώ ο γιατρός δεν έχει που την κεφαλή κλείνει με 1.000 και 1.400 ευρώ μέχρι τα 40 να σπουδάζει κανείς, και όσοι μένουν αναγκάζονται, και πολλοί, όχι όλοι προς Θεού, διαφθείρονται από αυτό το σύστημα. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν προσλήψεις και να αμείβεται καλά ο γιατρός, και άμα το βρει να παίρνει φάκελο, του κόψει τα χέρια. Μεταφορικά βέβαια του κόβει τα χέρια. Αλλά τώρα τα οδηγεί η κυβέρνηση εκεί τα πράγματα. Είναι μια κατάσταση
3: που δεν μπορεί να γίνει. Το λέω γιατί είμαι και εγώ πόντιο. Πήρα το DNA πίσω, σήμερα μου ήρθε, και είμαι πόντιο από τη γιαγιά μου τη μεριά, από την Κωνσταντινούπολη.
1: Τώρα με δουλεύεις.
3: Ναι, σοβαρά.
1: Θα μου στείλει το DNA τώρα. Εγώ θα τρελαθώ τώρα. Θα με τρελάνει τώρα. Έγινε πόντιο. Πώ, πω, σε ρίχνει, θα μου πει σε κεφάλι.
3: Και μίλησα και στον πρόεδρο στη Νέα Υόρκη, μου είπε συγχαρητήρια, του έστειλα το DNA, και μιλήσαμε και για το Κατουρίδη. Και μου λέει, α, το Κατουρίδη ήσυχο.
1: Ναι, καλά σου πει.
3: Ναι, τώρα είμαι πόντιος.
1: Είσαι πόντιος. Άντε, μαζί στον αγώνα.
0: Ακούστε καλά.
1: Να ακούσουμε, κύριε ο γιατρός. Έλα, αυτό άκουσε ο γιατρό.
0: Πριν ας ακούσει και ο πόντιος να δει σε τι κυβέρνηση ζούμε. Ξέρετε ότι εδώ έχει πάρει άσυλο όλη η Ποσαχάρη Αφρική και το υπόλοιπο της Ασίας. Εδώ, όπου δουν μουσουλμάνο, δίνουν άσυλο αμέσως εδώ, Πλεύρης και η παρέα του που κάνουν και τους πατριωταράδες. Είναι ένας που λέγεται Γιαϊλαλή, αυτός εδώ είναι πόντιος. Όταν έμαθε ότι είναι πόντιος, υπηρετούσε στον τουρκικό στρατό. Ήρθε εδώ, βρήκε τους συγγενείς, το έκανε DNA. Πόντιος καραπόντιος ο άνθρωπος. Γύρισε στην Τουρκία, το πιάσανε οι Τούρκοι και το βασάνισαν 6,5 χρόνια. Έρχεται εδώ στην Ελλάδα και η Ελλάδα δεν του δίνει άσυλο.
1: Ακού ρε παιδί μου, πω.
3: Γι' αυτό είμαι φιλότιμο.
0: Και ο άνθρωπος λέει ότι αν το στείλουν τώρα Αυγούστου περιμένω την απόφαση. Αν δεν του δώσει άσυλο ο Πλεύρης, δεν ξέρω κι εγώ τι θα πάω, θα τους ξαναστείλω.
1: Γιατρέ, μου κάνω μια χάρη.
0: Θα τους ξεφτυλίσω.
1: Γιατρέ, δεν ξεφτυλίσουμε κανέναν. Κάνω μια χάρη. Τώρα που θα κλείσει την εκπομπή ή θα πας για ύπνο, αύριο που θα έχεις χρόνο, εδώ στο ίδιο το στο σύστημα που μιλάμε, στείλε μου το όνομά του, στείλε μου τα πάντα για αυτόν, και εγώ μέσα σε μια εβδομάδα θα του πάρω και την ταυτότητά του και το διαβατήριο το ελληνικό.
0: Ωραία.
1: Εκοδύναμη, γιατρέ, άκουσα που σου λέω.
0: Γιατί
1: είναι απαράδεκτο αυτό, γιατί εγώ η φωνή των Ελλήνων είναι η σωτηρία και στο πλευρό των Ελλήνων παντού στον πλανήτη.
0: Βαφτίστηκε το παιδί που λες, είναι πολύ γνωστή ιστορία του εδώ στην Ελλάδα. Βαφτίστηκε Ελευθέριο, το λέει Χριστιανός. Αν το στείλουν πίσω, το βέβαιο είναι ότι θα το σκοτώσουν στην Τουρκία.
1: Όχι, όχι, εμείς θα το κρατήσουμε στην Ελλάδα. Θα του δώσουμε και θα το κρατήσουμε στην Ελλάδα.
0: Εγώ μπορώ, τι κάνουν οι πόντι, δεν ξεσηκώνονται να τους βρουν.
1: Θα τους ξεσηκώνονται. Γεωργάκη, πού είσαι, έχουμε και ένα καινούριο πόντιο τώρα. Πού είσαι, Γκάς, είσαι εκεί.
5: Ποιος είναι ο Κατουρίδης?
1: Όχι ρε εσύ, μιλάμε για τον πόντιο που θα τον σκοτώσουν οι Τούρκοι.
5: Θα τον φέρουμε εδώ, θα τον κάνουμε Εβραίο.
0: Ναι.
1: Μα τώρα με δουλεύεις τώρα, εφόσον είπες είσαι πόντιος και τώρα έγινες Εβραίος.
5: Είμαι πόντιος, αλλά οι Εβραίοι θα τον βοηθήσουν.
1: Α, οι Εβραίοι.
5: Θα τον πάρουμε τα χαρτιά.
1: Εμείς θα, εγώ, οι Έλληνες θα τον βοηθήσουμε.
5: Θα τον βοηθήσουμε, θα βάλουμε καθένας από 10.000, θα τον φέρουμε εδώ.
1: Δεν θέλω λεφτά ρε εσύ. Να σου πω εγώ τι χρειάζομαι. Είναι το πώς θα τους πιάσεις, θα τους εξηγήσεις ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Τη συμπαράστασή σας. Αλλά χρειάζεται και άνοιξε και να δώσεις και εσύ κανένα δεκάρικο, να το στείλουμε και αυτό στον άνθρωπο.
0: Κακές γλώσσες λένε ότι. Δεν
1: είναι. Δεκάρικο χιλιάδες δολάρια. Αν έχεις λεφτά πολλά, στείλε και τίποτα. Στον άνθρωπο αυτόν δηλαδή. Εντάξει, λοιπόν, να έχεις καλό, να πάμε στη Νέα Υόρκη πάλι. Γεια σου. Πάμε στη Νέα Υόρκη, λέω. Παρακαλώ, λέγεται. Καλησπέρα.
6: Γεια σου, Άγγελε.
1: Καλησπέρα.
6: Γεια σου, Άγγελε.
1: Άγγελε,
6: μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, στον αέρα. Στον αέρα είμαστε.
6: Ο Γιώργος είμαι, Άγγελε, στην παραλία είμαι.
1: Άκουσε, ρε Γιώργο, τι είπε εδώ πέρα ο
6: κύριος Παπαδόπουλος. Έχει τώρα πόντιος ο Γκάς, κατάλαβα. Τον γιατρό θέλω να μιλήσω και μάλιστα σε όλους. Για τον Γιάννη Βασίλη Αϊλαλή, για Αϊλαλή γιατρέ, έχουμε συζητήσει σε αυτή την εκπομπή. Τον έχω γνωρίσει σε ένα διαδικτυακό, ας πούμε, meeting μέσω Zoom. Λοιπόν, το πρόβλημα του είναι ότι πρώτον υπάρχει, λένε η ελληνική κυβέρνηση, ο Θανούλης ο Πρέβλης λέει ότι υπάρχει κάποιο έγγραφο ότι ισχυρίζεται ότι είναι Τούρκος πράκτορας, αλλά αυτό το έγγραφο δεν το έχουν δείξει σε κανέναν, ούτε ο ίδιος το έχει δει. Και δεύτερον,
0: δεν τρέπεται λίγο Πλεύρης? Δεν τρέπεται να λέει τέτοια πράγματα?
6: Ακριβώς.
0: Ένα παιδί που 6,5 χρόνια βασανίστηκε στα μπουντρούμια του Ερντογάν, έφυγε, ήρθε εδώ στην πατρίδα να βρει άσυλο. Εδώ βρίσκουν άσυλο κάθε καρυδιάς καρύδι και δεν μπορεί να βρει ένας Έλληνας, ε? Δεν ντρέπονται λίγο?
6: Να πω και το δεύτερο. Και το δεύτερο, το οποίο πιστεύω είναι πιο, ας πούμε, ισχυρό για το θέμα της κυβέρνησης, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, είναι όταν ο Γιάννης Βασίλης Γιαϊραλή ήταν στον τουρκικό στρατό, δήλωσε στα χαρτιά του ότι όταν ήταν στον τουρκικό στρατό έπραξαν εγκλήματα κατά τον Κούρδο.
1: Ναι.
6: Και ο Γιάννης Βασίλης Γιαϊραλή λέει, εγώ δεν έκανα τίποτα, ήμουνα εκεί γιατί είχα εντολές να ήμουν εκεί, αλλά δεν σκότωσα κανένα Κούρδο και μάλιστα τα είδα με τα μάτια μου και δεν συμφωνώ. Και τα παίρνει αυτά τώρα η κυβέρνηση, το Υπουργείο Μετανάστευσης, και τα χρησιμοποιούν εναντίον τον άνθρωπο, που δεν πρέπει. Δηλαδή σαν τον κατηγορούν για εγκλήματα πολέμου.
0: Ναι, εντάξει τώρα. Εντάξει τώρα.
1: Γιώργο! Ένα αυτό για τρέμω. Γιώργο!
0: Κακές γλώσσες, ξέρετε τι λένε, παιδιά, να ακούσετε, για να, ότι είναι επιταγές του Ερντογάν. Να μην δώσουν άσυλο. Αυτοί κάνουν, ελπίζω να μην είναι αλήθεια, η ελληνική κυβέρνηση να υπακούει τυφλά σε αυτά που του λέει ο Ερντογάν.
1: Γιώργο.
6: Δεν το αφιβάλλω καθόλου αυτό που λέει ο γιατρός Τσάγκελη.
1: Γιώργο, άκουσε κάτι.
0: Έτσι ακούστηκε.
1: Σοβαρά, να βάλεις μπροστά.
0: Πατριωταρά,
1: Θα βάλεις...
0: ντρέπονται.
1: Γιώργο, θα βάλεις μπροστά. Είχαμε μιλήσει για αυτό άτομο, αλλά δεν ξέρω το ίδιο άτομο.
4: Ήδη το κάνανε. Είμαστε μια ομάδα, δεν μπορώ να πω ποιοι. Είναι μέσα στρατηγή, ενταποστρατεία. Εντάξει.
1: Εγώ, κοίταξε, εγώ θα πάρω το όνομα. Γιώργο, σε παρακαλώ, θα πάρω εγώ το όνομα του.
0: Από ναι, ναι,
1: τον
0: ο...
1: Θέλω να έχω τις πληροφορίες και εγώ με τον τρόπο μου, σαν ραδιοφωνικό σταθμό πλέον, εντάξει, έχω τη δύναμη που μπορώ, ας πούμε, να αλλάξω πολλά πράγματα. Πίστεψε.
0: Αν δεν πάρει άγγελο αυτό.
1: Για αυτόν τον άνθρωπο.
4: Άγγελο, η ομάδα υπάρχει, ακόμα υπάρχει και σχέδιο. Ακόμα υπάρχει και σχέδιο να τον φυγαδέψουμε από την Ελλάδα αν πάει και κάνει καμία, κανένα έγκλημα ο Θανούλης ο Πλεύρης.
1: Αποκλείεται.
4: Ο Θανούλης ο Πλεύρης να τηρήσει αυτά που είπε στο πρακτορείο Bright Park και το αναδημοσίευσε ο Τραμπ προχθές.
1: Ναι.
4: Να κάνει αυτά που είπε ότι διώχνει τους λαθρομετανάστες. Ο Γιαλαλία έχει αποδείξει με το DNA του ότι είναι πιο Έλληνας και από τον ίδιο τον Θάνο τον Πλεύρη, πιο Έλληνας, και από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, εμείς δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι το παιδί αυτό δεν θα πάει πίσω στα μπουντρούμια. Έχουμε σχέδιο να διαφύγει από την Ελλάδα εάν τολμήσει ο Θάνος ο Πλεύρης να κάνει καμία βλακεία. Αυτό έχω να πω μόνο.
0: Εγώ θα το πω σήμερα στην εκπομπή σας. Δεν ήθελα να το πω. Εγώ πήγα και ζήτησα ραντεβού με τον πρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα τον Κακλαμάνη, και του είπα στα ίσια, αυτό το πράγμα είστε και την πατριωτική δεξιά, έτσι καμώνονται ότι είναι μερική και πατριωτική δεξιά, δεν ξέρω που την έχουν γραμμένη, την πατριωτική δεξιά. Αν δεν το κάνετε, λέω, θα είστε το όνειδος της πολιτικής που πέρασαν από, την, από αυτά τα έδρανα που τα τίμησαν Έλληνες.
1: Ναι.
4: Όταν πρώτα αναφέρθηκα στο θέμα του Γιάννη Βασίλα Ιλαλή, ήμουν μάλιστα σε εκπομπή του Alert και προειδοποίησα τον Θάνο τον Πλεύρη. Μη τα βάζεις με την ομογένεια. Και το επαναλαμβάνω και εδώ, Άγγελε. Πλεύρη, μην τα βάζεις με την ελληνική ομογένεια της Αμερικής.
1: Μια φορά, Γιώργο, εγώ...
0: Είναι αντρίκελα, γιατί δεν ακούτε. Είναι αντρίκελα οι άνθρωποι.
1: Κοίταξε,
0: θα κάνει ο Πλεύρης είναι... αυτό. Ο Πλεύρης πιστεύεις ότι δεν θέλει να δώσει άσυλο. Πιστεύεις ότι δεν θέλει να δώσει. Θέλει, αλλά τότε...
1: Ο πατέρας σου τι λέει, ο πατέρας σου τι λέει. Είναι πατριώτης.
0: Ο πατέρας είναι πατριώτης, αλλά ο γιος είναι φιλίκος των ξένων.
4: Έχω μάθει πάρα πολλά από τον Κώστα Πλεύρη. Πάρα πολλή ιστορία έχω μάθει, αλλά δυστυχώς. Ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος ο Πλεύρης, είναι του συστήματος.
1: Λες, ε.
4: Θα το ξέρετε αυτό.
1: Γιατί τον υπολογίζω τον Κωνσταντίνο τον Πλεύρη, τον έχω εδώ στην εκπομπή.
4: Άμα θέλεις, Άγγελε, σε στέλνω βίντεο. Άγγελε, άμα θέλεις, σε στέλνω βίντεο τον Κωνσταντίνο τον Πλεύρη να συγκρούεται με τον Ηλία Κασιδιάρη.
1: Στείλε μου το.
4: Εντάξει.
1: Στείλε μου το.
0: Άμα δεν είσαι σύστημα, δεν σε προωθεί κανένα σύστημα στην Ελλάδα.
1: Εγώ δεν είμαι με το σύστημα. Εγώ είμαι ο Αγγελάτος.
0: Όπου πάμε μας γυρίζουν την πλάτη. Παρόλο που όλη η Ελλάδα ήταν με το μέρος μας, τότε και στα εικονίσματα της Μενδώνη, αυτά τα μποθρολήματα, τα περιτώματα του διαβόλου που ανέβασαν για να εξυβρίσουν την πίστη μας. Μέσα στην Εθνική Πινακοθήκη υβρίστηκε η Ορθοδοξία. Η πίστη μας.
1: Άσχημα.
4: Ναι.
0: Το καταλαβαίνετε.
1: Άσχημα. Έτσι, πολύ άσχημα. Πολύ άσχημα αυτό.
0: Και όλα τα μέσα αντί να έρθουν να το πούνε άμα υπήρχε σταγόνα ελληνικό αίμα στις φλέβες τους.
4: Ο να πούνε την
0: Παναγία, έλεγε... τον Άγιο Γεώργιο, ναι, τους Αγίους και τους Αγγέλους.
4: Ο Μητσοτάκης έβγαλε την Παναγία και το βρέφος από το γραφείο του και έβαλε τα δύο βατράχια ζεν.
1: Μήπως έβαλε... Μήπως έβαλε το άλλο.
0: Όχι, έβαλε όχι, μια εικόνα της Παναγίας που είναι, παιδιά, τέχνη του γκατζουφισμού. Γκατζουφισμός είναι ένα είδος σατανισμού, ας πούμε. Και αυτή η τέχνη είναι τέχνη γκατζουφ. Μπέστε στο διαδίκτυο να δείτε έτσι. Τι είναι.
4: Έτσι. Μάλιστα. Εμείς οι χριστιανοί δεν συμφωνούμε με αυτά. Έτσι είναι. Και
0: εμείς είμαστε Έλληνες, εμείς είμαστε Ορθόδοξοι.
4: Η άμπρα από Ήβρης προς την Ορθοδοξία είναι όλα αυτά.
6: είναι ύβρις κατά
0: του υβρίζουν αγαπητέ μου την Ορθοδοξία και το κακό με εμάς είναι ότι δεν ξεσηκώνεται η ιεραρχία. Εκεί είναι το πρόβλημα. Ναι, παλιά είχαμε ένα Χριστόδουλο, είχαμε έναν Αυγουστίνο Καντιώτη ετρέμανε την Εκκλησία.
1: Τι έγινε ο Αυγουστίνος τι έγινε ο Αυγουστίνος ο Καριώτης?
0: Ο Αυγουστίνος Καντιώτης θα παλικάρει. Ο Αυγουστίνος Καντιώτης να υπήρχαν εικόνες που υβρίζαν την Παναγία και θα καθόταν στην Μητρόπολη του να φοράει τις
1: κορώνες. Τον έβγαζα παλιά στον αέρα αυτόν, Αιγαίες. Τον θυμάμαι.
0: Ο Αυγουστίνος θα χτύπαει τις καμπάνες μέχρι τώρα. Δεν θα σταματούσαν οι καμπάνες πένθυμα. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι τους κάνανε? Βγαίνουν τώρα Μητροπολιτάδες και λένε τον κόσμο πάντε και κάντε εμβόλια μέχρι θανάτου να εμβολιάζεστε. Βγαίνουν οι Μητροπολιτάδες και λένε πάντε πάρτε τον προσωπικό αριθμό. Θα τον πάρουμε εμείς πρώτα. Και ύστερα βγαίνει και ο Μητσοτάκης και λέει θα σας δώσω και 5.000 ευρώ για να τους ξεφτυλίσει. Νομίζει ότι το Μητσοτάκης τους αγάπησε τους Ορθόδοξους Μητροπολίτες για να τους ξεφτυλίσει τους δίνει λεφτά. Η Ελλάδα δεν έχει να φάει. Ο Μεροκαματιάρης δεν έχει, βγάζει την μπουκιά από το στόμα για να ταΐσει το παιδί του και δίνει στους μοναχούς, γιατί ο Μητροπολίτης είναι μοναχός, δεν έχει οικογένεια και παιδιά. Κατάλαβες, πάει να στρέψει δηλαδή τον ελληνικό λαό εναντίον της Ορθοδοξίας με αυτά τα καμώματα που κάνει. Αλλά έτυχε. Πρέπει η ιεραρχία να, αυτή που είναι Ορθόδοξη, αυτή που είναι με ζέση και με πίστη Χριστού να αντιδράσουνε. Να του τα γυρίσουνε στα μούτρα τα 5.000 που τους δίνει. Να πει να τα πάρουν οι πολύτεκνοι που δεν έχουν ούτε το νερό να πληρώσουν. Ξέρετε, τώρα το ιδιωτικοποίησαν το νερό και στέλνανε σε πολύτεκνο με 12 παιδιά 1.800 ευρώ νερό αν αγαπάτε. Ούτε νερό δεν δίνουν σου.
1: Καλά, πες μου, γιατρέ μου, πες μου, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το νερό. Όπου και πας στην Αμερική το νερό έρχεται από το Δήμο. Έχουν τις βρύσες που τρέχουν και πας στα σπίτια. Εκεί στην Ελλάδα πώς έρχεται το νερό στο σπίτι σας?
0: Από τα δίκτυα που είχαν γίνει έρχεται το νερό, αλλά τώρα θα το εκμεταλλεύεται όπως το ρεύμα. Στο ρεύμα τι έγινε στην Ελλάδα? Το ρεύμα το είχε η ΔΕΗ, το πρόλαβε στη ΔΕΗ.
1: Ναι.
0: Η μεγαλύτερη επιχείρηση της Ελλάδας.
1: Δημόσια επιχείρηση.
0: Τη ΔΕΗ την κομματιάσανε, την ιδιωτικοποιήσανε και την πήρανε άτομα που δεν βάλαν ούτε ένα ευρώ, δηλαδή δεν βάλαν ούτε μια κολόνα, ούτε ένα μέτρο καλώδιο. Δηλαδή τα δίκτυα της ΔΕΗ τα εκμεταλλεύονται ιδιώτες και έρχονται και πουλάνε το ρεύμα στον Έλληνα πανακριβό. Πληρώνει ο Έλληνας το πιο ακριβό ρεύμα στον κόσμο. Και βγάζουν κάτι τιμολόγια, κάτι πράσινα, κάτι κόκκινα, κάτι τάχα και έχουν τρελάνει τον κόσμο με το πιο ακριβό ρεύμα. Το ιδιωτικοποίησαν δηλαδή ΔΕΗ. Τώρα το ίδιο θα γίνει και στο νερό. Ο Έλληνας πληρώνει το πιο ακριβό πετρέλαιο, την πιο ακριβό βενζίνη, το πιο ακριβό ρεύμα, τα πιο ακριβά τρόφιμα. Και έχει τους πιο χαμηλούς μισθούς στην Ευρώπη. Το καταλαβαίνετε?
1: Μάλιστα.
0: Πού να μείνει η ζωή εδώ στην Ελλάδα? Πού να μείνει η ζωή? Φεύγουνε, τα Ελληνόπουλα φεύγουνε. Μόλις πάρουν κανένα πτυχίο που φύγει, φύγει. Και εδώ ο κόσμος μιλάει ακόμα για Μητσοτάκη και Τσίπρα. Είδατε προχθές που ανατινάξανε ένα λιγνητικό εργοστάσιο. Δεν ξέρω. Άγγελε, γυρίζει ο ήχος πίσω.
1: Το άκουσα στο δελτίο ειδήσεων.
0: Yes. Ένα εργοστάσιο που ο ελληνικός λαός έδωσε 1,5 δις. Πήγε ο Μητσοτάκης και το ανατίναξε. Αυτά δεν γίνονται ούτε σε καιρό πολέμου. Για να εξασφαλίσει τα κέρδη των φίλων του.
6: Για ποιο εργοστάσιο μιλάει ο γιατρός? Δεν κατάλαβα.
1: Με τους λιγνίτες.
6: Α, τους λιγνίτες, ναι. Αντί να αφήσουμε κάποιον επιχειρηματία να εκμεταλλευτεί τους λιγνίτες και να δώσει ένα κομμάτι στο κράτος, δηλαδή στον ελληνικό λαό, πάει και κλείνει το εργοτάξιο του λιγνίτη. Και έχουμε, γιατρέ μου, έχουμε κάνει ανάλυση σε αυτή την εκπομπή πριν πολλά χρόνια, γιατρέ μου, ότι με μια τεχνολογία που ονομάζεται Fischer Tropsch, την οποία είχε ο Χίτλερ τότε, γιατί ο Χίτλερ από τους λεγνίτες της Γερμανίας, με αυτή την τεχνολογία έβγαζε συνθετικό πετρέλαιο για τα τάγκς του. Και μπορούμε δηλαδή από τον λιγνίτη όχι μόνο να παράγουμε ηλεκτρισμό, αλλά να παράγουμε και συνθετικό πετρέλαιο κίνησης, γιατρέ μου, με μηδέν ρήπες στην ατμόσφαιρα μέσω τεχνολογίας
0: carbon capture. Να τα πείτε σε αυτούς τους γελίους που κυβερνάνε, αγαπητέ μου, αυτά. Άκουσε τι κάνα στους λιγνίτες.
6: Πληρωμένοι είναι όλοι αυτοί, γιατρέ μου. Γιατρέ μου, είπε στην ατμόσφαιρα μέσω τεχνολογίας.
0: Να πείτε σε αυτούς γελίους, κυβερνάνε, αγαπητέ μου, αυτά. Άκουσε τι κάνα στους λιγνίτες.
6: Πληρωμένοι είναι όλοι αυτοί, γιατρέ μου.

0: λιγνίτης για αυτούς είναι ανταγωνισμός, γιατρέ μου. Και θέλουν να πουλάνε το πετρέλαιό τους 2,30 το λίτρο στην Ελλάδα.
1: Και το αέριο.
0: Και το φυσικό αέριο.
2: Είναι φυσικό δώρο από το Θεό. Είναι το εθνικό μας προϊόν. Τσάμπα το έχουμε. Είναι αποθηκευτικό καύσιμο. Όποτε θες το βγάζεις, όποτε το χρησιμοποιείς, το αφήνεις εκεί 200 χρόνια μετά να το χρησιμοποιήσεις. Πήγαν αυτοί οι εθνοκτόνοι και ανατινάξαν τα εργοστάσια για να μην μπορούμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Αυτό, παιδιά, και ο Ερντογάν να καταλάμβανε την Ελλάδα δεν θα το έκανε. Σου λέει, άστο, μπορεί να το χρησιμοποιήσουν τα τουρκόπουλα. Εδώ δεν μας λυπάται κανείς, αγαπητοί μου. Δεν μας λυπάται κανείς. Και παίρνουν το λιγνίτη, μια χαρά τον εμπορεύονται. Στον προηγούμενο μιλάω, Άγγελε. Τον παίρνει ο κύριος Μυτιλινέος, το βγάζει και το στέλνει στα Σκόπια. Τα Σκόπια τον κάνουν ρεύμα και μας το στέλνουν πανάκριβο. Πανάκριβο.
1: Ναι,
2: καλά κάνουν. Δεν έχω τίποτα με τους Σκοπιανούς. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, αφού βρήκαν ηλιθίους και γελίους ανθρώπους από εδώ μεριά. Καλά κάνουν. Φτώχυναν την Ελλάδα για να πλουτίσουν οι γείτονες.
0: Άμπραβο, άμπραβο. Και στην ανάλυση μου, γιατρέ μου, πριν χρόνια είχα πάρει μια παλιά έκθεση της ΔΕΗ, όπου η ΔΕΗ είχε εκτιμήσεις περί την ποσότητα του λιγνίτη στο υπέδαφος της Ελλάδος, και εάν όλο αυτό το λιγνίτη στην έκθεσή μου, εάν το μετατρέψουμε σε πετρέλαιο κίνησης, η αξία του πετρελαίου, γιατρέ μου, στις σημερινές τιμές περνάει το 1,3 εκατομμύρια δολάρια, γιατρέ μου.
2: Oh.
0: Η αξία του λιγνίτη.
2: Βάζει
0: παλιάς έκθεσης της ΔΕΗ που δεν μπορούν να αφιβάλλουν, γιατί έκανε η ΔΕΗ τιμή στις πετρελαιοί που έχουμε.
2: Ναι. Αυτό να το βρείτε και να το δείξετε, το στιγμιότυπο είναι συγκλονιστικό. Να δείτε κάτι τεράστιο.
0: Τα έχω όλα. Τα έχω όλα.
2: Να τα δείξετε στον Άγγελο να τα δείξει. Να δείτε τι μας κυβερνάει. Τι μας κυβερνάει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω την εκπομπή.
2: Και εγώ πρέπει, γιατί αύριο έχουμε πρωινή.
1: Γιατρέ μου, να έχεις καλό βράδυ.
2: Και εδώ τι ώρα πιάσαμε. Κοντά 2:55.
1: 2:55. Έγινε, να έχεις καλό βράδυ, γιατρέ. Θα τα πούμε.
2: Εγώ θέλω να πω, όσο μπορείτε να λέτε για τον ελληνικό παλμό, δεν ξέρω, να ξέρετε ότι είναι ότι αγνό, ότι καθαρό, είναι εναντίον αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι βαλτοί όλοι. Το σύστημα τι λέει, θες δεξιό πάρε τον Μητσοτάκη, θες αριστερό πάρε τον Τάδε, θες χριστιανό πάρε αυτόν, θες πατριωτερά πάρε τον Βελόπουλο, και όλοι από πίσω είναι το ίδιο.
1: Μάλιστα.
2: Δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Καλό βράδυ.
2: Κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Καλό βράδυ, γιατρέ μου.
0: Γεια σου, γιατρέ.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Έχουμε... Άγγελε, ένα τελευταίο.
1: Ναι.
0: Ένα τελευταίο. Εχθές με ρώτησε ο Αντώνης ο Κρητικός σχετικά με την διαφυγή του Τραμπ από την Άγκυρα, πως άλλαξε αεροσκάφος. Και σήμερα, γιατί τα έβγαλε όλα αυτά η Washington Post, και σήμερα ο Τραμπ το αναγνώρισε ότι όντως έτσι έγινε, και λίγη ώρα αργότερα παρετήθηκε εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, η Κάρολαν Λέβετ,
1: ναι.
0: η οποία μένει περίπου μία ώρα μακριά από μένα, εδώ στην Χάμψερ. Λοιπόν, από ό,τι πιστεύω, επειδή η Κάρολαν Λέβετ ήταν στο προεδρικό αεροσκάφος με άλλα μέλη του, ας πούμε, της
1: ομάδας
0: του Λευκού Οίκου, και το προεδρικό αεροσκάφος αυτό ήταν στόχαστρο του Ιράν βάσει τις πληροφορίες της Μοσάντ, και για αυτόν τον λόγο ο Τραμπ άλλαξε αεροσκάφος. Δηλαδή η Κάρολα λέει, είπε, εγώ τώρα τελευταία 2 χρόνια έκανα γέννησα 2 παιδάκια, λέει. Και με άφησε να πω σε το αεροσκάφος να ορίζοντας ότι μπορεί να το ρίξει το Ιράν, και πιστεύω ότι τσατίστηκε η πέρα. Όταν έμαθε ότι ο Τραμπ άλλαξε αεροπλάνο γιατί το Ιράν ήταν να ρίξει το προεδρικό αεροσκάφος.
1: Αχα.
0: Ξέρετε πόσο τραμπικός είμαι, ξέρετε πόσο καρφωτός Τραμπ είμαι, αλλά οι αλήθειες πάντα πρέπει να λέγονται.
1: Βέβαια, δεν ήταν καλό για την κοπέλα. Ναι.
0: Ναι. Ήτανε 4 άτομα τα οποία το catering track, κρύφτηκαν στο catering track και άλλαξαν αεροπλάνο και πήγαν σε ένα άλλο αεροπλάνο, κάπως μεταγωγικό είναι, σε 32 νομίζω είναι το... Ναι. Της Boeing είναι και εκείνο, αλλά δεν είναι μαχητικό, αλλά είναι της πολεμικής αεροπορίας.
1: Έγινε
0: και ο Τραμπ και 3-4 άλλα άτομα. Θα τα πούμε πάλι.
1: Να έχεις καλό βράδυ.

Κυρίες και κύριοι, αυτά μέχρι στιγμής στο φίλο μας τον ποιος είναι αυτός ο κόνσορ Σίπλεϊ Τουμπ, ο Αγγελάτου ψηφίζει Κούλι. Φίλε, δεν ψηφίζω κανέναν στην Ελλάδα, γιατί εγώ δεν έχω το ελληνικό διαβατήριο, νομίζω ταυτότητα ελληνική, εντάξει, μονάχα αμερικανικό διαβατήριο. Τι να σου πω δηλαδή τώρα από εκεί και πέρα. Πόσες φορές θα σας το πω. Δεν ψηφίζω. Αλλά θα βγάλω ελληνικό διαβατήριο. Θα βγάλω και τα αυτοκίνητα, θα βγάλω και τα κορίτσια μου να ψηφίζουν όλοι. Και η γυναίκα μου όλοι μαζί. Το δουλεύουμε αυτό το θέμα. Σήμερα το βράδυ στο εστιατόριο Γεύση έχει ελληνική βραδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εάν δεν έχετε που να πάτε σήμερα το βράδυ και εσείς τουρίστες, με τον μπανάκι σας ελάτε στο Γεύση. Είναι απέναντι από το St. Pete Junior College στο Closerman Road στο Tapo Springs. Γεια σας, έχουμε μια γραμμή και τηλεφωνά, έχουμε μισό λεπτό. Γεια, λέγεται παρακαλώ συντομία, έχετε μισό λεπτό. Ναι, ναι, πάει, έκλεισε, εντάξει, δεν θα απαντήσω στο τηλέφωνο. Καλό βράδυ, την αγάπη μας, θα πούμε αύριο Πέμπτη εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Και να περνάτε καλά. Γεια σας.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Γεια σας, είμαι ο Μύρο Αναστρατής. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε subscribe στο κανάλι της Cobalt Music στο YouTube για να δείτε ακόμη περισσότερα.
1: This is WPSO 1500 in Upoklitsi and WXYB 5020 in India Rockwings.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα ταγκό.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Όλοι οι μάγκες του κόσμου.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Τανίνη Φλόρα. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λαύκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονο εξοπλισμό. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Γεύση Ρέστοραν με τους ιδιοκτήτες Γιάννη Σαμπατιανέα και την Βούλα Μάρκος, σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα, ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Το μένιου περιλαμβάνει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα. Όλα μαγειρεμένα φρέσκα. Μόνο στο Γεύση Ρέστοραντ. Authentic Greek and Mediterranean Cuisine. 861 Closterman Road στο Κάπο Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη ελληνική βραδιά και jazz music με τον Γιώργο Πετρίτη. Φιλικό περιβάλλον. Ευχάριστη ατμόσφαιρα. Για ρεζερβέσεις και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ. Ανοιχτό κάθε μέρα από τις 1 το μεσημέρι έως τις 9 το βράδυ. Κλειστό τη Δευτέρα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Αγγινών. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές ελαφρές επιτυχίες.

Πάτε στο Πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπη Λαβίγα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετο. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: Largo Glass, 1765 Cliver Largo Road, στο Cliver. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cliver Largo Road, Unit 1, ίσο Cliver. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cliver Largo Road, ίσο Cliver. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road, στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμηθέας σας καλεί στο πανηγύρι το Σάββατο 15 Αυγούστου της Παναγίας με το φανταστικό γλέντι στην αίθουσα του Προμηθέα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στον Προμηθέα, με καλό φαγητό αλλά και αφάντα στο κέφι, με την πριόζα τραγουδίστρια Ζωή Μαρτίνη. Ζωή Μαρτίνη, επίσης μαζί ο Μανώλης Οπαδός και στο μπουζούκι ο δεξιοτέχνης Λεωνίδας Ζαφίρης. Κιθάρα από τον Πίτερ Λαμπρόπουλο. Χορός, διασκέδαση και πολύ κέφι. Σας περιμένουμε. Πλούσιο φαγητό, καλούς μεζέδες και πολύ χορός. Πανηγύρι όπως κάθε χρόνο στον Προμηθέα. 15 Αυγούστου. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε στην πρόεδρο Εύφη Βασιλείου στο 727-692-6565. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-692-6565. Σας περιμένουμε στο πανηγύρι του Προμηθέα τον 15 Αυγούστου.

0: ξένων και τους Έλληνες πρωταθλητές που δίνουν μάχη μέχρι εσχάτω.
1: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
2: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας.

Jimmy Aki's Pizzeria. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίνι. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.

0: injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted, and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
1: Ελάτε στο πανηγύρι της Παναγίας το Σάββατο 15 Αυγούστου, ώρα 3 μετά μεσημβρία, στο Safety Harbor Resort and Spa. Ζωντανή ελληνική μουσική με τον Τάξο Αξιώτη στο μπουζούκι. Στο τραγούδι από τον Βασίλη Κανάρα και τον Δημήτρη Μελιώτη. Στο όργανο από τον μαέστρο Μπάμπι Λαβίδα. Και DJ Music από το Χαμός AM την Αλεξία. Χαμός θα γίνει την ημέρα αυτή. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν μόνο στο Safety Harbor Spa. Στο πανηγύρι της Παναγίας. Χώρος, καλό φαγητό, δωρεάν πάρκινγκ. Ελάτε στο Safety Harbor Resort and Spa. Greek Lady, Saturday, August 15, της Παναγίας. Τηλεφωνήστε για πληροφορίες. Έχουμε δωμάτια με φθηνές τιμές. Για τους τουρίστες από Μαϊάμι, Ορλάντο, Fort Lauderdale, Fort Myers, επίσης από το Σαριζότα, Τάπα και Μπρέδετον. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 727-726-1161. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Donis, the Greek Lady. Live Greek Music at 3 p.m. Tasting of Greece. Safety Harbor Resort and Spa. 105 North Bayshore Drive in Safety Harbor. Call for more information 727-724-1161.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach.

και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

βιαστικά εσύ τα ρούχα σου που να με θα πετάς. Τρεις ακριβώς σ' ένα κορμί τα δυο σου χέρια με πόθα θα περνάς. Τρεις ακριβώς